0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες, η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, είναι αόρατο στα χέρια μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: αν φανταζόσουν. Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Όταν η Εκκλησία ήταν νέα. Οι πρώτες μέρες της Εκκλησίας ήταν μια μοναδική εποχή γεμάτη υπέροχες ιστορίες για το πώς ο Θεός μεγάλωνε την Εκκλησία Του. Η ομάδα είχε τεράστια δύναμη επειδή βασιζόταν στο Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία ρυθμούσε τώρα περίπου 25.000 Αγίους. Για λίγο έζησαν με επιτυχία σε μια μορφή κοινοτικής διαβίωσης, αλλά συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν πρακτική οργάνωση για να φροντίσουν τους δικούς τους. Έτσι, οι ηγέτες της Εκκλησίας διόρισαν 7 άνδρες σε ένα νέο ρόλο διακόνου να χειριστεί την επιμέλεια της Εκκλησίας. Οι διάκονοι έπρεπε να είναι υπεράνω κάποιες κατηγορίες και γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα. Χρειαζόταν επίσης σοφία για να βλέπουν τα πράγματα από μια πνευματική άποψη. Ο Στέφανος ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του είδους άνδρα. Ήταν σοφός με αληθινή πίστη στο Θεό. Έκανε επίσης πολλά μεγάλα θαύματα και προφανώς είχε χαρίσματα αποδεικνύοντας ότι ενεργούσε με την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός. Όλο το διάστημα, ο λόγος του Θεού βγήκε έξω στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι πίστεψαν συμπεριλαμβανομένων πολλών ιερέων που κάποτε υπηρετούσαν στο ναό. Όλη αυτή η υπέροχη αναταραχή προκάλεσε πρόβλημα με τους Σαδουκαίους. Μισούσαν ό,τι συνέβαινε στην Εκκλησία. Έτσι προκαλούσαν προβλήματα. Επειδή ο Στέφανος ήταν ισχυρός μάρτυρας του Ευαγγελίου, τραβάει την προσοχή τους. Αρχικά άλλαξαν τα λόγια του και προσπάθησαν να τον υποτιμήσουν. Αλλά δεν τέριαζαν με την σοφία και το πνεύμα του Στέφανο. Τέλος πλήρωσαν μάρτυρες για να πούνε ψέματα και να παγιδέψουν τον Στέφανο πριν από το συμβούλιο. Ο νέος Στέφανος στεκόταν στο δικαστήριο, όλοι μπορούσαν να δουν κάτι υπέροχο στο πρόσωπό του. Έμοιαζε με άγγελο. Όταν του δόθηκε ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν προσπάθησε καν να καθαρίσει το όνομά του. Ανταυτού, επαναλαμβάνει την ιστορία του Ισραήλ και δίνει μια πνευματική περιγραφή του τρόπου που αντιστάθηκαν και επαναστάτησαν ενάντια του Θεού. Με αναδιοτελές θάρρος, ο Στέφανος κατηγορεί το Συμβούλιο για προδοσία και τη δολοφονία του Ιησού. Αυτό φυσικά προκαλεί ακόμη περισσότερο το πικρό μίσος τους για όλα όσα σχετίζονται με τον Ιησού. Όταν οι Σαδουκαίοι άκουσαν τον Στέφανο να λέει αυτά τα πράγματα, τρελάθηκαν. Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, δεν το πρόσεξε. Είχε μόνο τα μάτια για τον Θεό. Ω, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στο πλάι του Θεού. Ο Θεός άνοιξε τον παράδεισο για τον Στέφανο να δει τον Ιησού να στέκεται έτοιμος να δεχθεί τον πρώτο του μάρτυρα. Το πλήθος έσπευσε στον Στέφανο και άρχισε να τον λιθοβολεί. Έδωσαν τα παλτά τους στον Σαούλ, τον νεαρό τους προστατευόμενο, για να τα κρατήσει. Δύο νεαροί άνδρες, ο Στέφανος και ο Σαούλ της Ταρσού, και οι δύο αξιοθαύμαστοι είναι μαζί εδώ μόνο για μία φορά. Στέκονται στις αντίθετες πλευρές του Σταυρού. Ο Θεός χρησιμοποίησε και τους δύο για να διαμορφώσει την πορεία της πρώτης Εκκλησίας. Ο Σαούλ, ο νεαρός Φαρισαίος, πίστευε ότι είχε τα πάντα. Αλλά όταν δήλωσε ο Στέφανος ότι είδε τους ουρανούς να ανοίγουν, ο Σαούλ δεν είδε τίποτε. Ο Σαούλ, ο Παύλος, δεν ξέχασε ποτέ πως ήταν να είσαι μάρτυρας όπως ο Στέφανος που πέθανε για τον Κύριο. Ο Στέφανος ετοίμασε τον Σαούλ για εκείνη την ημέρα, όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτόν στον δρόμο της Δαμασκού. Καθώς λιθοβόλησαν τον Στέφανο, ο νεαρός διάκονος φωνάζει στον Ιησού λέγοντας: «Δέξου το πνεύμα μου». Και μετά: «Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Στο 7:59-60. Ο Στέφανος μπαίνει στην παρουσία του Ιησού Χριστού, στέκεται εκεί για να το συναντήσει. Ο Στέφανος είναι ο πρώτος μάρτυρας της Εκκλησίας, γι' αυτό τον ονομάζουμε και πρωτομάρτυρα. Ο πρώτος των εκατομμυρίων που έδωσε τη ζωή του για τον ψηλότερο σκοπό στην ιστορία. Στη συνέχεια, την ημέρα που ο Παύλος γνώρισε τον Ιησού.
1: Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό.
6: Άμαστε.

0: Το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο είχαμε.
1: Εντάξει.
0: Σαββατοκύριακο, 30-31.
1: Α, εντάξει. Okay, ναι. Εντάξει.
0: Μπλε, το μικρό μπλε φεγγάρι. Ένα σπάνιο θέαμα λέει. Αν και δεν είναι τόσο μπλε, αλλά ούτε τόσο μικρό.
1: Ούτε τόσο μικρό, γιατί εγώ το είδα, ήταν μεγάλο.
0: Α, λέγεται το μικρό μπλε.
1: Το μικρό μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Συμβαίνει κάθε δύο χρόνια, εντάξει, δεν είναι και τόσο σπάνιο.
1: Σημαίνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, το μπλε, ναι, όντως.
1: Και μικρό.
0: Μικρό μπλε.
1: Και μπλε και μικρό.
0: Το μπλε είναι μεγάλο όμως. Μεγάλη μπλε. Η μεγάλη μπλε παράταξη πλέον.
1: Η μεγάλη μπλε παράταξη συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ξέρεις κάτι γίνεται. Ο θεριστής.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται.
0: Ήρθε. Ο θεριστής ήρθε προφανώς.
1: Ναι, ήρθε όχι επειδή προχθές ανακοίνωσε το κόμμα ο κ. Τσίπρα, αλλά ήρθε ο θεριστής. Ήρθε ο Ιούνιος.
0: Ναι.
1: Σημαίνει κάτι αυτό, μήπως μίκρινε τον μπλε.
0: Δεν νομίζω, γιατί δεν παίρνει πολύ από μπλε ο θεριστής.
1: Γιατί δεν παίρνει, από παντού παίρνει.
0: Παίρνει από παντού, αλλά δεν παίρνει, για να μικρύνει, δεν παίρνει τόσο από μπλε. Εντάξει, παίρνει.
1: Από παντού παίρνει.
0: Παίρνει από παντού, δεν παίρνει τόσο πολύ μπλε, λέω.
1: Συγγνώμη.
0: Παίρνει πολύ μικρό ποσοστό μπλε.
1: Παίρνει από την αριστερά.
0: Ναι, από την αριστερά παίρνει.
1: Παίρνει από το Πασόκ.
0: Παίρνει.
1: Τι χρώμα αυτό φοράει η Ελλάς.
0: Όλα, είναι διάφορα. Μπλε κόκκινο και έχει σχεδόν πορτοκαλί στα
1: μπλε. Εγώ μιλάω για την αστυνομία.
0: Μπλε είναι η
1: αστυνομία. Άρα παίρνει και από την Ελλάς. Άρα ναι. Παίρνει και μπλε.
0: Ναι.
1: Διάβασες καθόλου πρωθυπουργό?
0: Διάβασε, ναι.
1: Πόσο διάβασες? Άμα μου πεις ότι το διάβασες.
0: Δεν το διάβασα όλα αναλυτικά. Το έκανα προς τα κάτω και διάβαζα συγκεκριμένα κομμάτια.
1: Αυτή μπορεί να μου βοηθήσει σε αυτή την απορία που έχω. Ναι. Παιδιά, και εσείς 69-39-943-943, γιατί εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Διάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Πρωινιάτικα, γιατί ο κύριος Πουρνάρα δεν το λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα είμαστε για τρεις ώρες μαζί.
0: Θα είμαστε για τρεις ώρες. Λείπει και σήμερα ο Αργύρης Δινόπουλος. Να πούμε, από αύριο θα είναι εδώ ο
1: Αργύρης.
0: Από αύριο επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος 7 η ώρα εδώ στην ώρα του, στο πόσο του.
1: Λοιπόν, αυτό το κατεβατό που γράφει.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάτσει να το διαβάσει, γιατί το γράφει. Γιατί το γράφουμε.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, ποιος θα κάτσει να το διαβάσει.
0: Για κάποιο λόγο όμως, επειδή το κάνει πάρα πολύ καιρό, το έκανε μια φορά και μετά άρχισε και το έκανε κάθε Κυριακή, και ήταν η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για κάποιο λόγο αυτό τη Δευτέρα το πρωί είναι θέμα. Δηλαδή έχει πει μια-δύο ειδησούλες και γίνεται θέμα.
1: Ναι, όπως εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά θα δικαιολογήσω τους μαθητές αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
0: Για πες γιατί.
1: Διότι μπαμπά, εγώ διάβασα. Αλλά άμα ευχήθηκε καλή επιτυχία ο κ. Μητσοτάκης, ναι. Τι περιμένεις. Προκοπή. Λοιπόν,
0: προκαταλήψεις αυτές.
1: Όντως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι τέλεια. Success story.
0: Ναι, είπε για τα 150 ευρώ που θα δοθούν για κάθε παιδί στον Ιούνιο χωρίς καμία αίτηση, και ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ.
1: Μα, όλα τέλεια.
0: Αυτά ήταν. Και μάλιστα είχαμε και έντονες αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για την ακρίβεια, την επιδότηση που είπε, ότι δεν λύνουν το πρόβλημα και τα σχετικά και τα σχετικά.
1: Λοιπόν, ευχήθηκε στους μαθητές καλή επιτυχία και στη συνέχεια είπε ότι η άλλη κυβέρνηση, όταν έρθει και κυβερνήσει ο ίδιος, θα αλλάξει, λέει, το σύστημα των εξετάσεων, γιατί έχει φτάσει στο τέλος του, δεν πάει άλλο. Αλλά όταν το λέει αυτός που κυβερνάει, ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αυτό, αφού αυτός κυβερνάει, ποιος θα τα αλλάξει?
0: Ναι.
1: Περιμένει να έρθει και άλλη φορά για να τα αλλάξει.
0: Εντάξει, δεν τα αλλάζουμε όλα από την πρώτη ή δεύτερη θητεία. Κρατάμε κάτι για την. Για τα επόμενα χρόνια.
1: Α, μήπως λοιπόν είναι σαν τον Έμφυα και τον Κατρούγκαλο, τον νόμο. Δηλαδή έτσι σιγά σιγά, δηλαδή μετά από 30 χρόνια θα τα αλλάξω.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Ναι, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Ή και εγώ, αν βγω καμιά δεκαριά φορές ακόμα.
0: Κοίτα, αν και τώρα σε αυτό που είπες ότι μια κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, να κάνει μεγάλες αλλαγές, όπως η κατάργηση του Παναδίκου είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μεγάλη τομή. Δεν πολύ είμαι υπέρ στο να είναι απόφαση μιας κυβέρνησης.
1: Ναι,
0: είναι περισσότερο υπερκομματικό και υπερεθνικό αυτό.
1: Και από ποια χώρα μιλάμε?
0: Για αυτή τη χώρα.
1: Α, πότε το έδωσες αυτό?
0: Λέω ότι όπως πρέπει να είναι. Τώρα άλλο αν δεν ισχύει. Αλλά το σύστημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι υπερκομματικό. Δεν είναι ότι ήρθε μια κυβέρνηση, παίρνω μια απόφαση και μετά δηλαδή την καταργεί. Και μετά η επόμενη κυβέρνηση, αν είναι άλλο κόμμα, θα κάνει κάτι άλλο. Δεν βγαίνει πολύ αυτό.
1: Εδώ αλλάζουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Όχι όταν αλλάζει κυβέρνηση. Όταν είναι η ίδια κυβέρνηση, ναι, και αλλάζει υπουργός.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, εσύ μου λες αν αλλάξει κυβέρνηση και αν θα το καταργήσει, θα τα αλλάξει.
0: Συμφωνώ, αλλά διαφωνώ σε αυτή τη λογική. Εγώ τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα, σε πολύ μεγάλα.
1: Είναι πολύ ερωτευμένος, παιδιά, και δεν μας το λέει. Είναι πολύ ερωτευμένος, βλέπει ρομαντικά τα πράγματα, βλέπει το φεγγάρι που του αρέσει και δεν μας λέει. Τώρα. Γιατί δεν μας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σαν τον κύριο Στουρνάρα, βλέπω ομαδικά τα πράγματα. Γιατί να μείνει στην ομάδα, κάτι έδωσε μια συνέντευξη.
1: Τι, πού έδωσε συνέντευξη?
0: Τώρα κάτσε να το βρω μια στιγμή, γιατί μου το στείλανε.
1: Ναι.
0: Στουρνάρας.
1: Ναι, που για λέγε, εγώ μέχρι να το πει το που, που είναι, που
0: στέκει. Κάτι, η δύναμη είναι στην ομάδα. Μίλα εσύ και θα το δώσω.
1: Ομάδα αλήθειας.
0: Όχι, δεν ξέρω τι που αναφερόταν.
1: Είναι ομάδα αλήθειας. Άμα είναι ομάδα αλήθειας, εφόσον είναι κυβερνητική ομάδα αλήθειας, από εκεί πληρώνεται, φυσικά και έχει δύναμη. Όσο υπάρχει κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, έχουμε την Νέα Αριστερά αύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση και πάει σε διάσπαση.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Εντάξει, αυτά στην Αριστερά δεν είναι καινούρια. Έχουν μια τάση στην διάσπαση παραδοσιακά.
1: Ναι, αλλά η Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση.
0: Και τι του χαλάει να ξαναδιασπαστούν.
1: Και τώρα πάει σε διάσπαση.
0: Ναι, και τι, το κακό που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό δηλαδή δεν μπορούσε.
0: Διασπαστήκαμε γιατί διαφωνούσαμε με το προηγούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Διασπαστήκαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά ξαναδιασπαζόμαστε επειδή ξαναδιαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην Αριστερά διαφωνούμε.
1: Ναι, σε τι διαφωνούν τώρα?
0: Ότι...
1: Διαφωνούν με τον Κασελάκη?
0: Όχι,
1: με τους Δημοκράτες? Όχι.
0: Κασελάκης αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Ναι, διαφωνούν με τον Κασελάκη? Όχι. Διαφωνούν με τον Φάμελο? Αυτοί τον ψήφισαν.
0: Ο Φάμελος...
1: δεν τον ψήφισαν, αυτοί οι άλλοι
0: ψήφισαν. Ο Φάμελος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο κομμάτι.
1: Με ποιον διαφωνούν?
0: Με τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Με τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Θα μπορούσε.
1: Γιατί δεν τα λέμε όσο έχουν και δεν λένε συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε, ναι.
1: Μία πιθανότητα να πάρουμε καμιά καρεκλίτσα, να πάρουμε κανένα μισθουλάκο, ναι, είναι με τον Τσίπρα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, γιατί ο θεριστής ήρθε.
0: Ήρθε και είναι υπέρ της συμπαράταξης και ήρθε για να τους ενώσει.
1: Ποια συμπαράταξη? Αυτό δεν θέλει κανέναν.
0: Δεν είπε, δεν θέλω κανένα κόμμα, κανένα που είναι ενταγμένος, κανένα που είναι ενεργεία.
1: Άρα η συμπαράταξη.
0: Όποιος θέλει, όποιος θέλει να συμπαράταξη, διαλυθείτε όλοι, να γίνουμε όλοι μαζί.
1: Ωραία.
0: Υπό το δικό μου όμως.
1: Εγώ είμαι αρχηγός και εσείς από κάτω.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Αυτό.
1: Καλά, δηλαδή, εντάξει, να μην υπάρχει εντολή για να είμαι εγώ αρχηγός.
0: Συμφωνεί ο κύριος Δούκας αυτό.
1: Ο κύριος Δούκας δεν συμφωνεί ακριβώς έτσι.
0: Περίπου.
1: Ο κύριος Δούκας δεν είπε αυτό.
0: Είπε το πρώτο κόμμα, λέει, όποιος από τους δύο να είναι αυτός αρχηγός.
1: Ο κύριος Δούκας είπε να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε από τώρα μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Για μετεκλογικά. Αυτόνομοι, λέει, θέλουμε να είμαστε, αλλά μετεκλογικά να το συζητήσουμε από τώρα. Γιατί?
0: Ναι, και στην ερώτηση, ποιος θα είναι όμως αρχηγός από τους δύο?
1: Όποιος είναι το πρώτο κόμμα.
0: Όποιος είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Όταν όμως δημοσκοπικά έχουν βγει τελευταίες 2-3 δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: και είναι καθαρά ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ,
1: ναι,
0: είναι σαν να κλείνει το μάτι και να λέει: και ο Τσίπρας να είναι, μ' αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά ποια δημοσκόπηση λες? Αυτή που, που την ίδια εβδομάδα δίνει 0,5, γιατί αυτή τη φορά ο κ. Ανδρουλάκης είχε δίκιο. Την ίδια εβδομάδα μία δημοσκόπηση δείχνει 0,5 το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣΕ, έχω μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, και η ίδια δημοσκόπηση την ίδια περίοδο το δίνει 7-8 μονάδες.
0: Ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ τελικά, έτσι το κατηγορήσαμε.
1: Ποιον?
0: Ότι ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ
1: ο δημοσκόπος.
0: Ο δημοσκόπος.
1: Γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα ανέβασε. Κάτσε, περίμενε, ήταν Ελλαδίτης.
0: Ήταν
1: Ελλαδίτης. Πάντως θα μας πάρει χρόνο να το συνηθίσουμε.
0: Ποιο, το Ελλάς?
1: Ναι, δηλαδή μέχρι να λέμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: βεβαίως. Έχει ταυτιστεί, μου είναι πολλά χρόνια που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2008.
1: Ναι, άρα μέχρι να ξέρεις, θα λέμε ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα λέμε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική αστυνομία. Όχι ελληνική αστυνομία, πώς το πάμε.
0: Ελλάς.
1: Ναι, τι πια μετά κάνει
0: ελληνική απόδοση. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη όμως με κανέναν.
0: Εντάξει, μας.
1: Με κανέναν συμπαράταξη, θέλουμε την αυτονομία μας.
0: Το συμπαράταξη δεν σημαίνει συμπαράταξη με κόμματα, σημαίνει συμπαράταξη με πολλά πρόσωπα ευραίου φάσματος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η συμπαράταξη. Το να προσελκύσεις άτομα από όμορους χώρους, όχι το να ενωθούν όλα τα κόμματα μαζί.
1: Και μετά πότε θα τους διαλύσεις πάλι?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και
0: ναι,
1: μετά...
0: τώρα δεν ξέρω, αν λες να υπάρχει μια φορά διάσπαση πάλι.
1: Δηλαδή
0: αν έρθουν οι σοσιαλδημοκράτες και οι πολιτικοί οικολόγοι. Οι πράσινοι οικολόγοι, οι πολιτικοί, οι πράσινοι οικολόγοι, αυτοί μπορεί μετά να διασπαστούν πάλι. Να σου λένε: εμείς οι πράσινοι οικολόγοι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Πάμε να φύγουμε πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 6939-943-943 μπορεί να μας στέλνει τα μηνύματά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Είναι και σε ισχύ ένα δώρο, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έχουμε, θα το πούμε μετά το δώρο, γιατί το πρώτο δώρο μας έχουν ο κύριος Γεωργιάδης. Ο υπουργός και εγώ.
0: Ο υπουργός.
1: Τι είπε? Την αλήθεια.
0: Ότι δεν
1: μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο να λέει την αλήθεια?
0: Όχι.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος σε βλέπει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Σ' αρέσει, έχει καλός. Δεν σ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει την αλήθεια? Και τι μας είπε, ρε παιδιά? Πραγματικά αυτό είναι μας είπε ότι εμείς τα κόμματα άλλα λεφτά βγάζαμε και δανειστήκαμε. Τώρα άλλα λεφτά βγάζουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε το δάνειο. Εκεί. Αυτό το εκεί της κυβέρνησης, η οποία το λέει μέσω του Υπουργού όλων των χαρτοβλακίων, ότι εκεί οι τράπεζες με τις ανακεφαλαιώσεις που τις έδωσε η Νέα Δημοκρατία από την τσέπη της. Δηλαδή έβαλε ένα ο Μητσοτάκης με το Γεωργιάδη το χέρι στην τσέπη, πούλησαν δύο σπίτια από τα 200 που έχουν και δώσαν στις τράπεζες τα λεφτά και εντάξει, οι τράπεζες είναι εντάξιλοι. Δεν τους λείπουν αυτά τα λεφτά. Εμείς λοιπόν παίρναμε πολλά ως κόμματα, τώρα παίρνουμε λίγα ως κόμματα, οπότε δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας. Δεν ξέρω, έχουν ετοιμάσει την παραγωγή το τι κάνουμε εμείς.
0: Πιο μετά.
1: Που παίρνουμε εμείς όταν έχουμε πάρει δάνειο και χάσουμε τη δουλειά μας. Και έχουν δώσει τα σπίτια μας στα φαντς και έρχονται τα φαντς και μας παίρνουν τα σπίτια όταν εμείς χάσουμε τη δουλειά μας. Αυτός που θέλει να μας κυβερνάει και μας κυβερνάει, λέει ότι εγώ άλλα λεφτά είχα υπολογίσει, άλλα λεφτά έπαιρνα, άλλα λεφτά παίρνω, δεν θα πληρώσω το δάνειο και εκεί. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί μας είπε αυτή την αλήθεια που δεν λένε οι άλλοι. Το εκεί εμείς δεν θα πληρώσουμε γιατί είμαστε μάγκες. Γιατί μας ψηφίζετε. Γι' αυτό δεν θα πληρώσουμε. Και δεν θα μας κυνηγήσει και κανένας γιατί τους τα δώσαμε. Από τη δική σας τσέπη. Εσείς όμως, εσείς και όσοι έχετε ένα δανειάκι, είτε από καταναλωτικό, είτε για ένα σπίτι, είτε για οτιδήποτε, πόσα τηλέφωνα σας παίρνουν εάν ξεχάσετε ή δεν έχετε να πληρώσετε μία δόση? 69-39-943-943. Τον Πρωθυπουργό ή τον κύριο Γεωργιάδη τους παίρνουν κανένα τηλέφωνο να τους πούνε, ρε παιδιά, κάτι εκατομμύρια χρωστάτε? Όχι. Και τι λένε? Δεν θα τα δώσουμε. Και μάλιστα διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα τώρα, ρύθμιση χρόνου. Σε τροχιά υλοποίηση στο νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Με 72 πόσες είναι οι δόσεις που δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Μέχρι λέει το 20 τόσο να τις πληρώσεις τις δόσεις, να τις κανονίσεις και μετά από εκεί και πέρα να πληρώσεις τα τρέχοντα. Ρε μεγάλε, άμα είχα να τα κάνω αυτά τα δύο, δεν θα τα πληρώνα εσένα, θα περίμενα. Να προσπαθούν να πούνε πώς θα πληρώσουμε εμείς το ιδιωτικό χρέος μας,

0: Ενώ χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα. Αυτή ήταν η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα, γιατί το έψηφε λίγο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα, ναι.
1: Δηλαδή, αν λέει την ομάδα αλήθεια, εννοείται γι' αυτό την πληρώνουμε. Το κράτος γι' αυτό την πληρώνει, αν την έχει. Τρόλο δεν έχει μόνο όμως το κυβέρνηση, έχουν και άλλοι. Αλλά τώρα, αν λέει χωρίς ομάδα, εννοείται την ΝΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν κάνει τίποτα. Περιμένει να πανηγυρίζει κάτι και το μόνο που μπορεί να πανηγυρίζει είναι η ομάδα που κάνει τίποτα καλό.
0: Αν και πάλι εγώ και σε αυτό διαφωνώ, έχω μια τάση τώρα να διαφωνώ εγώ, έτσι. Δεν διαφωνώ.
1: Εσύ του Αγίου Πνεύματος.
0: Διαφωνώ και, ναι. και με τον κύριο Στουρνάρα.
1: Θα σε φωτίσει
0: γιατί
1: αυτός,
0: δεν πιστεύω πολύ στις ομάδες, πιστεύω στις προσωπικότητες. Είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή, π.χ. Τραμπ.
0: Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
1: Π.χ. Τραμπ.
0: Ναι, οι ομάδες ακολουθούν. Τώρα η ομάδα μόνη της δεν κάνει τίποτα. Αυτό το ότι υπάρχει ομάδα, εντάξει, το λένε κάποιοι για να πούνε ότι και καλά υπάρχει ομάδα. Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
1: Ποιες προσωπικότητες.
0: Πάντα μέσα σε μια ομάδα πρέπει να υπάρξει κάποιος ή ένα δύο που να βγουν μπροστά.
1: Που να είναι λίγο πάνω από την ομάδα.
0: Αυτό.
1: Έχεις καμία προσωπικότητα. Καμία προσωπικότητα.
0: Δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
1: Έχεις καμία έτσι που σου έγινε στο μυαλό εύκολα. Γιατί εμένα δεν μου έρχεται καμία μεγάλη προσωπικότητα έτσι εύκολα.
0: Παραδοσιακά μου έρχεται.
1: Παλιά να εννοείς.
0: Ναι, γύρω, παραδοσιακά μου έρχεται.
1: Παλιά θυμάμαι και Θάτσερ και Ζικάρντε Στέν, εκτός άμα να δώσουμε παραδείγματα. Υπάρχει, ας πούμε, Θάτσερ και Ζικάρντε Στέν.
0: Αυτό στις μέρες μας προφανώς έχει πέσει πάρα πολύ. Και όχι
1: άρα για ποια προσωπικότητα μιλάμε.
0: Όχι στην Ελλάδα. Δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
1: Ναι, ποια από όλες. Δεν λες για καμία συγκεκριμένη. Άρα δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα. Και αν υπάρξει καμία, γιατί αυτή υπονοείς, είναι προσωπικότητα του παρελθόντος που πάμε να μοιάσουμε μπας και κάνουμε κάτι φέτος.
0: Δεν υπονοώ κάποια προσωπικότητα.
1: Ούτε εγώ.

0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο υπουργός, ο κ. Κυριανάκης, τα κατάφερε. Εντάξει, πέτυχε το έργο του.
1: Τι έκανε ο κ. Κυριανάκης?
0: Σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη μέρα. Το έργο του Υπουργείου έχει αποδώσει. Σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Είναι και άλλη μέρα που δεν υπάρχει κίνηση.
0: Του 15 Αύγουστο πάλι.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Μια και λέγαμε, γιατί εγώ έψαχνα αυτά, έψαχνα τον Ζουρνάρα και τη θερμοκρασία, πώς θα φτάσει 34 βαθμούς.
0: Αφού έρχεται, ήρθε ο θεριστής.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει σχέση.
0: Ο καλοκαίρι.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ανέβουν, πώς δεν είναι. Που ήρθε ο Ιούνιος δεν έχει σχέση, που ήρθε καλοκαίρι.
1: Δεν έχει σχέση ο Τσίπρας με θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, ο Τσίπρας απλά είπε, έρχεται ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Ο θεριστής ήρθε, είναι ο Ιούνιος. Ο καλοκαίρις μπήκε, είναι αυτός εδώ ο μήνας. Το καλοκαίρι συνήθως κάνει ζέστη. Και είπα, αφού ήρθε ο θεριστής,
1: okay,
0: και ήρθε το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, δεν θα κάνει ζέστη? Θα κάνει. Άρα, τι δουλειά έχει ο Τσίπρας? Επειδή το είπε πιο νωρίς ότι θα έρθει.
1: Επειδή είπε ότι είμαι ο θεριστής.
0: Είχε πάει στην καφετζού τη δικιά μας και είχε ρωτήσει, θα έρθει ο θεριστής? Και του είπε η καφετζού δικιά μας, θα έρθει ο θεριστής. Και βγήκε ο Τσίπρας και μας το είπε εγκαίρως. Θα έρθει ο θεριστής. Έρχεται, λέει. Ορίστε, που ήρθε. Δικαιώθηκε ο κύριος Τσίπρας.

0: Να πούμε, παιδιά, ότι σήμερα τα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Οι δημόσιες υπηρεσίες τράπεζες είναι κλειστά. Να ξέρετε. Εντάξει, εμπορικά και σούπερ μάρκετ.
1: Με κανονικό ωράριο.
0: Είναι ανοιχτά, ναι.
1: Και σήμερα γιορτάζει η τριάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε. Χρόνια πολλά, έχεις και μια τριάδα.
0: Λέγε, ποιοι γιορτάζουν, να μάθει ο κόσμος.
1: Τριάδα,
0: είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
1: Η τριάδα γιορτάζει.
0: Α, η τριάδα, ναι.
1: Ναι. Όχι, γιορτάζουν κι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Είναι πολλοί.
0: Α, είναι πολλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο ευέλπιστος, η ευελπίστη, όπου έχεις κάποιον με διακόπτης. Ιέρας, ιέρακας, γέρακας. Γεράκης, γερακίνα. Πύρος, πύρος, είναι δύο ονόματα. Είναι ο πύρος.
0: Έχω το δήμα.
1: Είναι με δύο ρο και ο πύρος με ένα ρο.
0: Έχω το δήμα.
1: Αυτό βγαίνει και σε Γιάννης.
0: Ναι. Καλά, βγαίνει και σε Γιάννης.

0: σε νέα έκδοση.
1: Ναι, πήρα και πήρα.
0: Βγαίνει και σε Ελλάς αυτό.
1: Με δύο ρο και με ένα ρο βγαίνει και σε Ελλάς. Θεσπέσιος, θεσπέσεις, θεσπέσια, όλα να σε λένε θεσπέσιο. Θεσπέσιος. Ο Ιουστίνος, η Τριάδα, ο Κορίνος, η κόρη και η Κορίνα. Από όλα αυτά το Κορίνα είναι το πιο γνωστό όνομα.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα, μια γιορτινή μέρα, την πρώτη του καλοκαιριού, εμείς εδώ θα κάνουμε μια αγροτική επίσκεψη. Γιατί αφού έχω τόσα ξέρεις τώρα του Πρωθυπουργού, ότι όλα πάνε καλά, ότι ο ΠΚΠ τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα, να ρωτήσουμε τους αγρότες, επειδή τώρα πιάσαν όλους τους κακούς. Οι αγρότες οι δικοί μας τώρα όλα καλά, πληρώνονται, παίρνουν τα λεφτά τους και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, φαντάζομαι. Έχουμε και ένα δεύτερο θεματάκι που μας ακουμπάει πάρα πολύ και μάλιστα επειδή ήμουν αδίλεση εχθές, το άκουσα σε πολλές συζητήσεις, σε πάρα πολλές συζητήσεις, τι γίνεται με τις μέδουσες στον Ευωϊκό. Οι οποίες είναι άπειρες.
1: Πάλι μέδουσες.
0: Άπειρες, άπειρες. Θα έχουμε την ωκεανολόγο, την Αναστασία Μίλιου, να μας πει τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι φοβόμαστε, τι δεν φοβόμαστε, τι προσέχουμε ή τι δεν προσέχουμε. Να μάθουμε τελικά τι γίνεται εκεί. Τώρα, πολιτικά. Τι θα έχουμε σήμερα.
1: Πολιτικά τι του Αριστοτέλη, τα πολιτικά.
0: Στην εκπομπή σου, όχι τα πολιτικά της Εύβοιας. Μια και είμαστε στον Ευωϊκό, να πάμε στα πολιτικά της Εύβοιας. Τι θα έχουμε σήμερα, κύριε, στην εκπομπή σου.
1: Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς.
0: Μάλιστα. Τον κύριο.
1: Ο κύριος Γιώργος Μπαρατσούκας.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε πρώτο το.
1: Λίγο πριν τις 9 είναι ο κύριος Μπαλατζούκας. 9 και 10 κάπου εκεί.
0: Λίγο πριν τις 9 και 10.
1: Λίγο μετά τις 9. Λίγο μετά τις 9.
0: Να δεν έχει δουλέψει ο καφές ακόμα. Πρώτη του μηνού.
1: Λίγο μετά τις 9.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 9. Και θα κλείσουμε με μια ωραία έτσι. Έναν μεγάλο έρωτα.
1: Ναι, πιανού. Δικό μου, ειδικό.
0: Του πρόεδρου της ΚΕΔΕ με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Θα έχουμε τον αναπληρωτή δήμαρχο και δημοτικό σύμβολο τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να μας πει γιατί, τι γίνεται με τον κώδικα.
1: Ή την τσακωμένη.
0: Πλαχωθήκαν.
1: Πλακωθήκαν. Δεν το πιστεύω.
0: Γιατί είναι μεγάλο έρωτα.
1: Ήταν εκεί που έλεγε.
0: Όχι τόσο μεγάλο όμως.
1: Ήταν εκεί που λέει ο κύριο Δοδονή ότι εμεί είμαστε με το μέρο του κύριου Δούκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν επιτρέπεται ο πρόεδρο τη ΚΕΔΕ να μιλά έτσι στον δήμαρχο τη Αθήνα.
1: Μάλιστα. Τώρα ο κύριο Δοδονή είναι ξανά με τον κύριο Δούκα στη δήλωση που έκανε χθε ή όχι.
0: Δεν πάντα τον πάρουμε τηλέφωνο να τον έχουμε αύριο τον ρωτήσουμε. Πάντω δεν είναι τόσο μεγάλο έρωτα όσο θα έπρεπε.
1: Για να φτάσει σε μηνύσει.
0: Για να φτάσει σε μηνύσει.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν φτάνουν όλοι οι έρωτε σε μηνύσει. Τώρα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Μικροί είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι έρωτε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και έχουν μείνει και στην ιστορία.
1: Είναι συγκεκριμένοι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποιοι έχουν φτάσει μηνύσει.
0: Κοίταξε, εδώ τώρα θα πρέπει να κλείνοντας αυτό πρώτο γρήγορα.
1: Ναι, γιατί, ένα λεπτάκι έχουμε.
0: Διότι υπήρχε παλιά η ερώτησή σου, παλιά,
1: ναι.
0: Και έλεγες, η κυρία Κωνσταντοπούλου με ποιον είναι περισσότερο ερωτευμένη.
1: Ναι, ήταν ένα δίλημα που το είχα θέσει κατά κόρον σε πολλές εκπομπές. Και έλεγα με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εγώ λέω ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι πιο πολύ ερωτευμένη.
0: Πιο πολύ ερωτευμένη.
1: Ναι, τώρα που επανήλθε. Γιατί όσο
0: ναι,
1: ήταν,
0: τώρα που μας κόβει πιτσουβουλάκια.
1: Γιατί πιο πριν ήταν με φουλ Γεωργιάδης.
0: Δεν υπήρχε ο Τσίπρας γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Τώρα που επανήλθε, τον ερωτευτήκαμε ξανά. Για τις παλιές αγάπες, μη μιλάς.
1: Αναζωπήρωσε ο παλιός έρωτας.
0: Λοιπόν, επειδή θα κάνουν σε εμάς μήνυση και όχι από αγάπη, αν δεν πάμε στο διάλειμμα, έτσι δεν το ξέρεις. Φωνάζουν να παίξουν.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-670.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου. 231 232 232

0: Τώρα
1: δεν βγήκαν τα κουκιά.
0: Τώρα πάνω έχω μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας.
1: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας ήταν τότε.
0: Ναι, ο οποίος μετράει τα κουκιά που λες και εσύ. Τα μετράει.
1: Ναι.
0: Επί του σήμερα ο Βασιλάκης ο Καΐλας.
1: Θα βάζει τα κράμα το καγκελέ, γιατί έβαζε τα κράμα. Θα βάζει τα κράμα. Πόσο μάλλον σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τώρα ποιο είναι αυτό που παίζει το ρόλο του Βασιλάκη του Καΐλα σήμερα και έχω την απορία, παιδιά, βοηθήστε
1: με. Τι μετρά λεφτά.
0: Ναι, 69-39-943-943.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Είναι ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, ο οποίος μετρούσε και είδε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πληρώσει το δάνειο. Αυτό είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλα και έχει βάλει τα κλάματα, όπως τον είδατε. Είναι ο συνταξιούχος που διαμαρτύρεται ότι ο νόμος Κατρόγκολα καταργήθηκε, βέβαια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από το 19. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι. Ο οποίος 15 του μηνού, 20 του μηνού, μέχρι εκεί βγαίνει το πολύ. Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος πρέπει να πληρώσει το νίκη, το ρεύμα και ό,τι άλλο τρέχει. Ο οποίος έχει πάρει αύξηση και οπότε πρέπει να ζει πλούσιος και να μην κλαίει. Ποιος από όλους αυτούς είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλας σήμερα. Εσείς ποιος λέτε, δώστε μια βοήθεια.

0: χρέη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Έτσι θα το πω ο κύριος Υπουργός.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν και δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί?
0: Όχι, να τα ακούσουμε λίγο ακριβώς πώς το είπε. Γιατί έχουμε τώρα. Είπε δεν πρόκειται, δεν μπορούν. Πώς το είπε ακριβώς.
1: Εγώ να τα ακούσουμε.

0: στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά κάνουμε για να τα ξέρει.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε.
3: Ποιο?
2: Το ότι δεν είπε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή,
3: εντάξει, ναι.
2: Όταν λέμε ότι είναι.
3: Εβάζει του Πασόκ πρωτοβουλία.
2: Όταν λέμε ότι είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, δεν είναι μόνο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι υπουργός και του Πασόκ.
3: Ναι. Γιατί λέει, είναι υπερκομματικός.
2: Υπερκομματικός υπουργός. Και λέει οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα. Με τα δικά σας λεφτά τους τα δώσαμε και το έχουν καλύψει. Δεν έχουν πρόβλημα. Και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει ο ποιητής. Εσένα σου παίρνουν το σπίτι γιατί έχασες τη δουλειά σου και αυτοί που παίρνουν τσάμπα λεφτά, επιχορήγηση λέει προεκλογική και μειώθηκε η προεκλογική επιχορήγηση, να κάνετε λιγότερα πάρτι ρε παιδιά.
3: Τα πάρτι δεν κόβονται.
2: Να κάνετε λιγότερα πάρτι, δεν πάνε να κόψετε τελείως.
3: Γιατί να σταματήσουμε στα πάρτι να βάζουμε αυτό το...
2: Να έχετε λιγότερα γραφεία.
3: Το ωραίο τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να κάνετε λιγότερες διαφημίσεις. Αν και δεν μας συμφέρει αυτό. Γιατί στα μίντια τα δίνετε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να κάνετε κάτι λιγότερο. Πουλήστε κανένα σπίτι, πουλήστε κανένα ακίνητο, κάτι. Βρείτε κάτι να κάνετε. Δηλαδή, ο απλός πολίτης που χάνει τη δουλειά του, ο απλός πολίτης που έχετε φροντίσει, όλοι εσείς που μας κυβερνάτε τα τελευταία χρόνια, να μας φέρετε στα μνημόνια, να ζούμε στα μνημόνια και να πεθάνουμε με τα μνημόνια. Όλοι εσείς λοιπόν. Να λέτε ότι δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Εσείς που κυβερνήσατε, εσείς που τα κάνατε όλα και στον απλό πολίτη να μην του προστατεύετε ούτε την πρώτη κατοικία. Να μείνει στο δρόμο. Τα φαντς που έφερε ο κύριος Τσίπρας και τα φαντς που συντηρεί είναι Δημοκρατία. Που αγοράζουν τα δάνεια, μην πω σε τι ποσό και σε τι ποσοστό, χωρίς να οχλούν τον πολίτη, μήπως μπορεί να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο. Και όλοι σας να χάνετε τα σπίτια σας, ενώ οι κυβερνήσεις που αυτοί σας έκαναν να φτάσετε σε αυτό το σημείο, λέει δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά που παίρναμε. Μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη όμως, που είπε την αλήθεια. Όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω-γύρω, τι μας λένε, απλά παραμύθια.
3: Περνάμε στις εφημερίδες, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι, τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ύδρα της Παρανομίας.

0: πάμε στην εφημερίδα το Βήμα.
1: Οι οποίες είναι χθεσινές, έτσι.
0: Οι εφημερίδες είναι οι χθεσινές, σήμερα προφανώς δεν βγαίνουν. Είναι με ημερομηνία 31 Μαΐου. Πάμε στην εφημερίδα το Βήμα. Πολιτικό survivor. Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε. Τα μέτωπα του Πασόκ. Η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει από κάτω φιγούρες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καριστιανού που είναι, που είναι στα συγκρουόμενα και κονταροχτυπιούνται. Η εφημερίδα απογευματινή, νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φορούς. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπλήρωση των υποχρεώσεων και τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Και από κάτω, πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Κάνεις αιτήσεις και διάφορα μέσω Gov που σου λέει μόνος σου. Αυτό στην ουσία δεν είναι καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Καταρχάς δεν είναι καταπολέμηση, γιατί έχουμε απλά ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Αντί να το κάνεις στο χαρτί, όλα τα πάντα κάνεις στον υπολογιστή.
1: Με υπομονή.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Με υπομονή.
0: Με υπομονή. Θέλει πάρα πολύ, θέλει χρόνο. Ναι. Και δεύτερον, αντί να πας στο ΚΕΠ και να σου κάνει τη δουλειά ο ένας εργαζόμενος και να το πάρεις έτοιμος και εσύ ένας χαλαρός, κάθεσαι και σπαζοκεφαλιάζεις να δεις κωδικούς. Δεν μπαίνει τώρα να ξαναμπω, κολλάει το σύστημα, προσπάθειες, δήλωση στα στοιχεία σου. Ναι, δηλαδή και τη δουλειά που θα κάνει ο άνθρωπος που είναι στο ΚΕΠ έχει βάλει να την κάνει ο κάθε πολίτης μόνος του.
1: Είμαστε επιτελικό ψηφιακό κράτος και εκείνη την περίοδο κατάλαβα τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
0: Τι σημαίνει?
1: Ήταν οι λογιστές που καθόντουσαν τη νύχτα ή ξυπνάγανε τη νύχτα. Αυτό. Για να μπας και μπουν στην πλατφόρμα να εξυπηρετήσουν τις επελάντες τους. Αυτό. Δηλαδή έτσι είναι οι ξύπνοι λογιστές. Ήταν ξύπνοι όλη τη νύχτα. Αλλά να σου πω, ψηφιακό επιτελικό κράτος, γιατί ξέχασα να πω τον Αρίστον.
0: Τον Αρίστον, ναι. Όχι του Αρίστου, γενικότερα τον Αρίστον. Γιατί ο Αρίστον.
1: Τον
0: αποπέμψαμε.
1: Ούτε που πρόκειται να καταλάβει πότε ήρθε, πότε ήρθε.
0: Τον αποπέμψαμε. Πότε ήταν ο Αρίστος?
1: Είναι καιρός τώρα. Μία που μπήκε, μία που έφυγε.
0: Πέρισταν.
1: Μία που μπήκε, μία που έφυγε.
0: Ναι, δηλαδή το θυμάμαι σαν ανάμνηση.
1: Ναι, ως ανάμνηση όμως ξέρεις πως άλυσος θυμόμαστε στο επιτελικό κράτος των Αρίστων.
0: Πολλούς.
1: Ο πρωθυπουργός έχει κανένα σχηματισμό. Μόνος του.
0: Τι είναι μόνος του.
1: Μόνος του. Χωρίς να τρέχει να πρέπει να απομπέμψει τον Μπουρνταρά.
0: Όχι, είναι.
1: Όχι, κάποια, όχι, κάθε φορά κάποιον έπρεπε να απομπέμψει.
0: Μπορεί και να έχει κάνει μόνος, δεν θυμάμαι. Αλλά συνήθως, δηλαδή που θυμάμαι. Ήταν στον απόέχο ενός γεγονότος που προσπαθούσε να αποπέμψει κάποιον και λόγω του γεγονότος αυτού έκανε ένα σχηματισμό. Όπως το τελευταίο ήταν ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Διαμαντάρης Ταραντίδης, Σταθόπουλος Λιβανός, Δημήτρια... Δημήτρια Καναμαλής, Παπασταύρου, Μηταράκης, Μπρατάκος, Κούντουλος, Παπαγεωργίου, Τριαντόπουλος.
0: Τους έχεις γράψει αυτούς.
1: Ο πρωθυπουργός είχε γραμμένους και
0: όχι, τους έγραψε. Έχεις φέρει γραμμένα ονόματα, γιατί βλέπω ότι έχεις σκύψει τώρα και διαβάζεις.
1: Πάντα.
0: Έχεις φέρει γραμμένα ονόματα.
1: Για να μην ξεχνάω.
0: Τους ανθρώπους που έχουν διαγραφή.
1: Έχουν απομακρυνθεί.
0: Απομακρυνθεί, να το πούμε έτσι πιο κοσμικά.
1: Μέχρι νεοτέρας.
0: Μέχρι νεοτέρας.
1: Βλέπει, Αυγενάκη.
0: Στην εφεδρεία. Ναι, εντάξει, όταν είσαι μάχημος, κάθεσαι λίγο στον πάγκο και κάνεις προθέρμανση και ξαναμπαίνεις έτοιμος μετά.
1: Πώς το είπε ο Πανούσης. Κυβέρνηση
0: ναι.
1: Κληρονομικού δικαίου.
0: Ναι.
1: Αν είσαι της οικογενείας, συνεχίζεις και συνεχίζεις και συνεχίζεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι μόνοι που στεναχωρήθηκαν είναι οι Ολυμπιακοί που πήραν την κούπα την Ευρωπαϊκή και ο κόσμος ασχολιόταν με τον καυγά του κληρονομικού δικαίου με το τηλεοπτικό, του κληρονομικού, με το τηλεοπτικό δίκαιο.
0: Τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Κληρονομική κυβέρνηση τηλεοπτικού δικαίου. Άρα, ασχολιόταν με αυτόν τον καυγά. Το είπα σωστά. Δεν έχει πιάσει ακόμα καφές. Πότε θα πιάσει αυτός. Δεν είναι καφές διακούπη γι' αυτό. Είναι πρωί και δεν είναι ανοιχτό σωστά.
0: Δεν είναι, ανοίγει 8 η ώρα διακούπη.
1: Γι' αυτό δεν πάει καλά.
0: Άνοιξε λίγο πιο πριν, παιδάκι μου τώρα. Να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027. Αδιαμφισβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Και γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι. Η εφημερίδα Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ενόπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Η εφημερίδα Βραδινή, φάκελος κληρονομιές. 1. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο. 2. Κληρονομικό δίκαιο, όχι τηλεοπτικό, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. 2. Ο φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες. Οι αλλαγές συμβάσεις στα χρέη και η εξαδιαθέτου διαδοχή και τι ισχύει για πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές. Πάμε στην εφημερίδα πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα. Τα πρώτα γκάλωπ που δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Το σίγμα το έχει σε παρένθεση. Είναι Έλα με φόρα. Ελλάς με φόρα.
1: Καλά, Έλα με φόρα. Έλα με φόρα.
0: Με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κάτι φορά παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Και δεξιά ένα θέμα για τον τουρισμό. Τουρισμός καλά ξεκίνησε σεζόν παρά τον πόλεμο. Αυξημένες θέσεις κατά 8% από τις αεροπορικές. Ανάμεικτικό να δείχνουν τα στοιχεία από ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και κρατήσεις στα Airbnb. Η εφημερίδα Δημοκρατία, η εφημερίδα Μακεδονία. Γιατί η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαφορετικά από την άλλη Ελλάδα, ενισχυμένη η αντισυστημική ψήφος. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη παρέμβαση, θωρακίζει την πρώτη κατοικία χιλιάδων πολιτών. Δίχτυ ασφαλείας με επιδότηση νοικίου έως 210 ευρώ και δικαίωμα επαναγοράς κατοικίας. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών με νέο πλαίσιο προστασίας κατοικίας. Η εφημερίδα Κόντρα αρχίζει η μάχη των μαχών στην δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών? Μείζον θέμα υπάρχει πλέον εντός των τυχών του κυβερνώντος κόμματος, καθώς τελεί υποαμφισβήτηση το αφήγημα του Μαξίμου από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και πολλά γαλάζια στελέχη.
1: Τώρα από αυτή την όλη ομάδα ξέρεις ποιος μου λείπει?
0: Τη γαλάζια ομάδα.
1: Όχι, από όλη την ομάδα, διότι έχουμε τον κύριο Σαμαρά. Τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Καραμαλή, τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο κύριος Καραμαλής βέβαια δεν είναι απόλυτα ενεργός.
1: Δεν έχει, είναι πρώην πρωθυπουργός, είπα. Ο κύριος Τσίπρας τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός. Ας έρθει και ο Γεωργάκης Παπανδρέου να κουμπώσει το θέμα.
0: Υπάρχει ο Γιώργος.
1: Όχι, ας έρθει στην επικαιρότητα, να βγει μπροστά, μιλάει προς το παρόν.
0: Γι' αυτό είπα για τον Κώστα Καρμαλή ότι δεν είναι τόσο μπροστά.
1: Είναι τελευταία, εντάξει. Είναι μπροστά. Είναι εντάξει. Πολύ μπροστά.
0: Είναι επειδή είναι ο Σαμαράς μπροστά. Και, είναι...
1: και τι αδερφάκια είναι?
0: Όχι, αλλά λόγω Σαμαρά ακούγεται. Γιατί σου λέει θα πάει στην παρουσίαση και θα είναι και ο Καρμαλής, θα είναι και ο Σαμαράς.
1: Ναι, μιλάει και ο Καρμαλής μετά από πολλά χρόνια. Που είχε να ανοίξει στόμα, τον είχαμε χάσει.
0: Γιατί μιλάει τώρα?
1: Δεν ξέρω. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί μιλάνε εκτός από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Όλοι οι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί έχουν έρθει στην επικαιρότητα.
0: Μπορεί να μην έχει κάτι να πει.
1: Για τις παλιές αγάπες μην μιλάς. Κύριε Παπανδρέου, ελάτε και εσείς να κουμπώσει. Να γίνει μια ομάδα τεσσάρων.
0: Άμα μιλήσει ο κ. Παπανδρέου, τι θα πει?
1: Γιατί, τι λένε οι άλλοι?
0: Περιποίου θέματος.
1: Γιατί οι άλλοι τι λένε? Περιποίου θέματος.
0: Οι άλλοι.
1: Συγγνώμη, οι άλλοι όλοι.
0: Έχουν μια ατζέντα.
1: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που ήρθαν και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι, όλοι. Έτσι, κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ποιος τους θέει για τα λάθη που έγιναν?
0: Κανένας.
1: Α, οι ίδιοι έχουν κάποια...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
11: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Thank you. Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240 27270.
16: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
17: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
18: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
19: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
24: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκστάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Την Τρίτη αύριο αναμένεται ο ερχομός του Γιάκομ Νέστρουπ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αδανό στόπερ της Μπαρτσελώνα Αντρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Fit. Είπα Επανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προμονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη Φανέλ Τσάι. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει Telegraph. Ο στόπερ των Ρέντς, Ιμπραχήμ Ακαονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Και πάλι καλό καλοκαίρι, και πάλι καλό μήνα, και πάλι καλή εβδομάδα, και πάλι χρόνια πολλά, και πάλι ο Πάνος Πουρναράς είναι εδώ.
1: Και πάλι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε συνέχεια τον, τα μανταλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
0: Αυτό να ολοκληρώσουμε είναι για τα παράθυρα.
1: Και πώς να το πω δηλαδή.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Η συνέχεια όμως θα φέρει το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης, γιατί θα ολοκληρωθούν το διάβασμα. Οπότε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.
0: Άντε, παιδιά, να ολοκληρωθούμε. Γιατί άμα δεν ολοκληρωθούμε, δεν βλέπουμε μέλλον.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία. Στιάχτρα και φαντάσματα. Πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου διακομματισμού με τον Τσίπρα. Το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση.
0: Δηλαδή, με τον κύριο Τσίπρα βοηθάμε τη γαλάζια συσπήρωση.
1: Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μα όταν λέει η Νέα Δημοκρατία, το στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με τον Τσίπρα, τον θέλουμε αντίπαλο, τον θέλουμε 100% αυτόν δεύτερο, δεν τον έχουμε νικήσει καμία 30 φορές.
1: Εντάξει.
0: Ή 30 ή 31.
1: Αλλά.
0: Θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το 31ο πρωτάθλημα.
1: Και αυτό σημαντικό δεν είναι.
0: Είναι σημαντικό, εντάξει. Όποιο πρωτάθλημα παίρνει, σημαντικό είναι. Αλλά με τον ίδιο αντίπαλο.
1: Εντάξει, θα σου απαντήσω σε αυτό μετά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Πριν, όχι άλλοι σωτήρες, η ελπίδα στον αγώνα. Αρχηγικό κόμμα με γενικόλογες υποσχέσεις και χωρίς ίχνος ρήξης με το ευρωμνημονιακό πλαίσιο. Το κεφάλαιο και η πολεμική νατοϊκή συμμετοχή παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Και με την εφημερίδα Πριν ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες. Τις συνεχίσαμε και τις ολοκληρώσαμε, κύριε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Να τα, να τα.
1: Συνεχίζει να μας στέλνει τα μηνύματά σας. Έχουμε σπέτσες οι οποίες θα κληρωθούν 9 με 10 το πρωί την Παρασκευή. Σε λίγες μέρες δηλαδή, έχετε 4 μέρες.
0: Δηλαδή,
1: στέλνετε σπέτσες, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα τριμεράκι.
0: Την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 θα κληρώνουμε τις σπέτσες.
1: Όχι, μεταξύ του διαστήματος 9 με 10. Κάποια στιγμή θα υπάρξει η ανακλήρωση και η ανακοίνωση.
0: Αυτές οι ανακρίβειες του Πουρναρά. Η ανακρίβεια.
1: Όχι, δεν είναι ακρίβεια.
0: Την Παρασκευή.
1: Απλά δεν δίνω ακριβώς για να μπει ο άλλος 9 η ώρα.
0: Την Παρασκευή.
1: Και να κάτσει μέχρι τις 10. Εμείς το κάνουμε 10 παρα 5.
0: Στις 10 παρα 10 παρα 4 με παρα 10 μάξιμο.
1: Ναι, αλλά
0: θα
1: τώρα,
0: γίνει η κλήρωση.
1: Το αναγκάζει τώρα το κοινό, το πολυπληθές κοινό, να μπει 10 παρα 4.
0: Αν νομίζει ότι θα μπει το κοινό για να ακούσει την κλήρωση, θα τη διαβάσει και στα social. Θα μπει για να ακούσει τι άλλο λες. Λοιπόν, ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Τάπια, στις Πέτσες, σε παιδιά, καταπληκτική θέα. Το μέσα θα το δείτε. Εγώ τη θέα, δηλαδή, όσες φορές έχω πάει, τη θέα δεν βγαίνω έξω. Αλλά θα βγείτε έξω γιατί θα πάτε στον Πάτρα. Είναι ένα από τα κλασικότερα και παλαιότερα εστιατόρια των Σπετσών. Ευχαριστούμε το Δήμο και τη Δήμαρχο, κυρία Φραγκιά, που μας έδωσε αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε. Και βέβαια, μία βόλτα μέχρι τα Λεποχώρη, στο Θάλασσα, το αυτό που λέω πολύχρωμο, γιατί το λέω πολύχρωμο, και ροκ ταβερνάκι, 4 άτομα. Την Παρασκευή θα γίνουν και οι δύο κληρώσεις. 6939-943-943 μαζί με τα μηνύματά σας. Να πάτε και καμιά βολτίτσα. Είτε μέχρι το Αλεποχώρη κοντά καμιά βουτιά, μια και μπήκε ο θεριστής. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρνά, μπήκε ο θεριστής.
1: Μπήκε ο θεριστής, ναι.
0: Τώρα που μπήκε ο θεριστής, να κάνετε καμιά βουτιά και εσείς και να φάτε και κάτι ή να πάτε μέχρι τις Πέτσες. Εμείς θα πάμε στο success story του Πρωθυπουργού, διότι κάποτε υπήρχε ο ΠΚΠ. Το θυμάστε παλιά.
1: Τι εννοείς, αφού πηγαίνουν, υπάρχουν κατηγορούμενοι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καταρχάς, παλιά υπήρχε ο ΟΠΚΕΠΕ.
1: Παλιά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τώρα δεν υπάρχει ο ΟΠΚΕΠΕ, ναι.
0: Το φτιάξαμε αυτό,
1: ναι.
0: Το ρυθμίσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι πηγαίνουν, κάποιους πάνε και τους συλλαμβάνουν.
1: Τους συλλαμβάνουν.
0: Ναι. Διότι έκλεψαν. Παλιά.
1: Ναι, βρήκανε τρύπες, λέει, και έκλεψαν.
0: Ναι, είναι αυτοί που βρήκανε τρύπες.
1: Τρύπες στο σύστημα.
0: Ναι, πήγανε στον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υφυπουργό, κορόιδεψαν τον πρόεδρο του παλιού ΟΠΚΕΠΕ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό. Και αφού τους κορόιδεψαν όλους, πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα έβαλαν στα ταμεία τους και γύρισαν.
1: Ναι. Έτσι λες ότι έγινε.
0: Δεν έγινε. Έτσι έγινε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Άρα δεν ξέρουν τίποτα. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Τώρα το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης αυτό.
1: Τι είπε?
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι από τις 10 στην τύχη αριθμός υποθέσεις, 2-3 θα έρθουν στο κρατήριο και οι 3 θα είναι οθωτικές αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια.
1: Το είπε αυτό, αλήθεια είναι.
0: Πού το ξέρει όμως?
1: Θα το ψυχανεμίζετε.
0: Α, το ψυχανεμίζετε.
1: Ναι.
0: Εγώ ψυχανεμίζομαι όμως και δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί αυτοί, ξέρεις, που σκάβουν.
1: Αυτοί που, και αυτοί που δεν είναι χομπίστες, έτσι.
0: Ναι, που δεν το κάνουν από χόμπι πρώτον. Και δεύτερον, δεν περιμέναν το θεριστή να τον πει ο κ. Τσίπρας ότι έρχεται.
1: Ναι, τον
0: έχουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, τον ξέρουν πολλά χρόνια. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα πράγματα όπως συμβαίνουν αυτή τη στιγμή από τον Ευρωπαίο Υπουργό και την υπόλοιπη ομάδα. Αν είναι έτσι όμως ή όχι, η κυρία Διαμαντούλα Κρητικού, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγροτικού στη Δυτική Ελλάδα, στο Αμίντεο. Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού.
1: Καλημέρα, κυρία Κρητικού.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Να είμαστε ικανοποιημένοι άραγε από τι? Από το θέαμα που παρακολουθούμε, από συλλήψεις οι οποίες δεν φύγουν ποτέ, ονόματα, πρόσωπα, καταστάσεις. Τα ΚΙΒ για να προφυλάξουν, αν μη τι άλλο, γιατί εγώ δεν μπω στην δικαστική, έτσι, απόφαση, στις δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι δουλειά δική μου. Όμως, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε ποια ΚΙΒ είναι αυτά που τα κάναν για να προφυλαχθούν και άλλοι αγρότες?
0: Ας πάμε, κυρία Κρητικού, στην πρώτη μας ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε. Είναι αυτή τη στιγμή, αν οι αγρότες παίρνουν τα χρήματα που πρέπει, ποια είναι αυτά που πρέπει, πότε πρέπει να τα πάρουν, αν τα έχετε πάλι και τι από εδώ και πέρα έπεται? Στην λοιπόν, κανονική, στη σημερινή λειτουργία, δηλαδή, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα.
2: Ωραία, από το 2024, από ενστάσεις που κάναμε από monitoring, το οποίο φωτογραφήθηκε, ξαναφωτογραφήθηκε και χωρίς ευθύνη δική μας δεν πληρώθηκε, και μετά, ας πούμε, το 2025 ξαναπροσπαθούσαμε με φωτογραφίες να πούμε ότι εμείς πέρυσι είχαμε στάρι. Όμως φέτος έχουμε βάλει καλαμπόκι ή έχουμε βάλει κάτι άλλο. Και μου ξαναζητάς ξανά φωτογραφίες. Φτάσαμε στο 2026 και από τα 1000 αγροτεμάχια που είχαμε στο συνεταιρισμό, τα οποία δεν πληρώθηκαν, έφτασαν τα 1600. Βγήκαν κι άλλα τα οποία ήταν λάθος, υπενθυμίζω, από το 2024, 25-26.
0: Τώρα για να καταλάβω, κυρία Κρητικού, καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι?
2: Όχι, να σας πω,
0: δηλαδή,
2: λίγο,
0: σας ψάχνουμε πολλές φορές, μην την ξαναπατήσουμε γιατί την πατήσαμε την πρώτη?
2: Όχι, δεν νομίζω, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι δεν έχει κι άλλα, έτσι, προνόμια για να δει. Αν θέλει να δει αν είμαι αγρότης, αν είχα στάρι, μπορεί κάλλιστα να δει αν πούλησα στάρι, αν αγόρασα σπόρο, αν πήρα πετρέλαιο, αν έχω καρτελάκια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποδείξω ότι είμαι αγρότης, με το άλλο το οποίο ήταν είμαι δημοσιογράφος και δηλώνω, ας πούμε, και 2, 5, 10, 50 χιλιάδες στρέμματα ξαφνικά, χωρίς να πάρω, να έχω χρησιμοποιήσει τίποτε, κανένα αγροτικό εφόδιο. Είναι απλά τα πράγματα, πάρα πολύ απλά, απλά τα κάνουμε δύσκολα. Έχουμε τώρα να πληρωθούμε από τον Δεκέμβριο του 2025, ο οποίος έδωσε πλήρωση βασική ενίσχυση Νοέμβριο. Εμείς που ήμασταν στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελεγχών δεν πληρωθήκαμε τον Νοέμβριο, πληρωθήκαμε τον Δεκέμβριο, από τότε έχουμε να πάρουμε. Μέτρο 23, το οποίο το χάσαμε γιατί έχει συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής 31 Δεκεμβρίου, δεν πληρώθηκε. Κομφούζιο και οικολογικές παρεμβάσεις, τις οποίες τις πληρώνουμε από την τσέπη μας και δεν τις έχουμε πληρωθεί. Συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, είμαστε απλήρωτοι από όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία πραγματικά λείπουν από το σπίτι μας, λείπουν από την οικονομία μας, και εμείς ακούμε ότι πληρώνουν 350 αφημί, τα οποία, ας πούμε, είχαν λάθος και το διορθώσανε, ή πληρώσανε συνδεδεμένοι και κρατήσαν τα χρεωστήτως καταβληθέντα από το 2023 με υπαιτιότητα του κράτους, ως διευκρίνηση παρακαλώ, αλλά τα τοκίσαν τα χρήματα αυτά με 1,25, δηλαδή τα 200 ευρώ στον άνθρωπο που του στερίζαν τα 204 ευρώ που του τα δώσαν το 23 με κρατική υπαιτιότητα, και θέλω να γίνει κατανοητό, το γράφει, καταλάβατε, απαλλάσσονται όλοι μας, λένε ότι με κρατική υπαιτιότητα κάναμε λάθος και σας δώσαμε 200 ευρώ παραπάνω. Μετά από 2 χρόνια ερχόμαστε να τα πάρουμε, αλλά πώς, έντοκα. Και τώρα τα 204 ευρώ έχουν 1,25. Φαντάζεστε κάποιος να χρωστάει 3, 5, 10 χιλιάρικα. Πόσα λεφτά παίρνουν από τους αγρότες? Μας χρωστάνε, μας πήραν και τα ζωντανά μας που λένε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βάζετε δηλαδή λεφτά από την τσέπη σας, έτσι?
2: Να σας πω,
1: γιατί προφανώς οι αγροτικές δουλειές δεν σταματούν. Μπορεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, δεν σταματάνε οι υποχρεώσεις.
2: Κύριε Πουρναρά, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν σε μια υπηρεσία 5 υπάλληλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και σταματήσει η πληρωμή τους για 2 χρόνια, θέλω αυτοί οι κύριοι να έρθουν να μου πούν τι θα κάνουν. Όχι να μου πούν σε μένα, να πούν σε όλο τον κόσμο. θα συνεχίσουν να πάνε στη δουλειά τους, θα συνεχίσουν να παράγουν, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Δηλαδή, ο Θεός να φυλάξει. Κάθε μέρα ακούμε ότι θα τα τακτοποιήσουν, θα τα λύσουν, θα τα κάνουν. Και μετά ρωτάει κανείς πώς περνάμε εμείς. Ρωτάει πώς συντηρούμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, πώς πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, πώς θα ξαναμπούμε να καλλιεργήσουμε με τέτοια ακρίβεια. Δηλαδή, πραγματικά, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε χάσει τον βηματισμό μας, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας στην κοινωνία. Δεν καταλαβαίνει κανένας τους. Ας σκεφτεί ότι να έχει να πληρωθεί ένα χρόνο, τι θα κάνει.
0: Μήπως, κυρία Κρητικού, είναι ένας στόχος αυτό της συγκεκριμένης κυβέρνησης που έχουμε σήμερα, η οποία με αυτό το νόμο που ψηφίσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πολύ θέλει τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε εισαγωγές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Και
0: δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στον Open έχει από τον Ευρωκόπη συνάδελφό σας και από την Νάξο συνάδελφό σας και λένε αδιάθετες οι πατάτες λόγω εισαγωγών. Ναι, μήπως οι εισαγωγές και αυτό που ψήφισαν στην Ευρώπη όπως το ψήφισαν και όπου πάει σου λέει αφού θα έχουμε εισαγωγές και φτηνές εισαγωγές γιατί έχει ερωτηθεί υπάρχει υποκλώσεις που λέει καλά δεν θέλεις φτηνά προϊόντα τα δικά μας είναι πιο ακριβά εγώ εμείς σου φέρνουμε φτηνά μήπως είναι αυτή η γραμμή.
2: Πρώτον, τα δικά μας προϊόντα δεν είναι πιο ακριβά. Αυτό που ακούμε κάθε μέρα είναι εξωφρενικό, δηλαδή πουλάνε βερίκοκα με 50 λεπτά και μιλάμε για ακρίβεια. Τώρα το πόσο φτάνουν, το τι φτάνουν είναι αλλού ευθύνα το δει, δεν θα το λύσουμε εμείς. Πουλάνε κεράσια με 1,5 ευρώ και ακούμε ας πούμε ότι ούτε διαμάντια δεν πουλούνται, ούτε σκοσμήματα δεν μπορεί να τα φάει ο καταναλωτής στα κεράσια. Δεν μπορούμε να απολογηθούμε εμείς για αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, και αν δεν θέλουν αγρότες. Δεν είναι κακό κι αυτό. Γι' αυτό δεν μένουν και νέοι. Θα τελειώσουν, ας μη στεναχωριούνται. Απλά θα πρέπει να δούμε λίγο τι θα κάνουμε εμείς. Οι ηλικίες οι δικές μας, οι οποίες βρισκόμαστε στην έξοδο από το επάγγελμα. Δεν θα έχουν αγρότες. Σαφώς ένα άλλο σύστημα θα εφαρμοστεί. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά και το τι θα τρώμε αφορά όλους μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό τους θέμα. Αυτοί θα μπορούν να τρώνε πράγματα σωστά πάλι. Εμείς θέλουμε να παράγουμε για να ξέρουμε με τι συντηριζόμαστε εμείς και τι τρώνε και οι συνάνθρωποι μας. Και αυτό όμως μια σοβαρή χώρα θα έπρεπε να το δει. Θα έπρεπε να δει πώς θα τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Να πει stop κύριε, θα έρθουν ας πούμε ξέρω εγώ 4 φανς, θα κάνουν αυτές τις δουλειές, βγείτε έξω γιατί δεν πάει άλλο. Κατανοητό και αυτό είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε γιατί απειδήσαμε πλέον κύριε Γεωργιά, δεν είναι καταστάσεις αυτές. Δεν μπορεί ας πούμε όλη αυτή η βοή που υπάρχει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην γίνεται τίποτα, να μην αποδίδεται ευθύνη, να μην φταίει κανείς. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν ήξερε. Εμείς έχουμε στείλει έγγραφα στους υπουργούς, έχουμε στείλει έγγραφα στους προέδρους, οπότε είναι γραφτός, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και τους ενημερώναμε και τους λέγαμε ακριβώς τι γίνεται. Οπότε είναι αστείο όταν ακούμε ότι δεν ξέρανε
1: όπου, και δεν ευθύνονται. Όπου δεν πήρατε απάντηση,
2: Όχι, πήραμε απάντηση.
1: Α, έχει πάρει.
2: Έχουμε πάρει απάντηση. Ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε.
1: Ναι.
2: Και θέλουμε από πρωτοδικείο την έγκριση του συλλόγου, του συνεταιρισμού. Και αν είστε ένας, δεν φτάνει. Θέλουμε τουλάχιστον 5 να ζητάνε αυτό που λέτε για να σας απαντήσουμε. Και όταν πήραμε μετά από 95 μέρες οριακά στον χρόνο, ας πούμε, την απάντηση, ήταν ότι μας στείλαν όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και εμείς δεν την ξέραμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι λέει αυτό και αυτό. Μα εσείς δεν κάνετε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνετε άλλα. Αυτή ήταν η απάντηση και τελειώσαμε εκεί. Εμείς όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι ξέραν. Αυτό μόνο. Αλλά θα μου πείτε με όλα αυτά δεν έχουμε να λαβαίνουμε κάτι. Και να πω και κάτι ακόμη και αλήθεια.

0: μας λένε αν ήταν από χρήματα τα οποία κλάπηκαν. Μας λένε ότι έχουμε εισπράξει κάποια χρήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε, από τη στιγμή που επιβάλλουν ποινές σε ανθρώπους που τους δώσανε χρήματα με δική τους, με κρατική υπαιτιότητα και έχουν μαζέψει κάποια λεφτά πίσω, πώς να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα χρήματα? Και ναι, γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί που τα κλέψανε? Θυμάστε πώς κρεμάσαν στα μανταλάκια τους ανθρώπους που ήταν στους δρόμους τον καιρό των διαμαρτυριών? Με όνομα, με επίθετο, ένας πίσω από τον άλλον έβγαινε. Τώρα, εκεί δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Τώρα, γιατί δεν ακούμε ποιοι είναι αυτοί?
1: Δεν μου λέτε, κυρία Κρητικού, να πάω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί είδαμε προχτές στην Αρκαδία έριξαν ένα χαλάζι, το οποίο ήταν καρύδια, δεν ήταν χαλάζι. Ο ποινιός κάτω της Πελοποννήσου πλημμύρισε, υπερχείλησε και γέμισε όλα τα χωράφια. Εσείς ζείτε σε μια δύσκολη περιοχή και οι καιροί έχουν αλλάξει. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, τι θα γίνει μετά με εσάς? Θα πάρετε κάτι, θα πάρετε κάποια χρήματα, αν κάτι δεν πάει καλά με τον καιρό?
0: Κοιτάξτε, συν όλα τα άλλα έχουμε και την κλιματική αλλαγή που, εντάξει, σηκωνόμαστε το πρωί και τρέμε το φιλοκάνδι μας. Είτε φυσάει, είτε θα βρέξει, είτε θα καλάζει, θα ρίξει. Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι πέρυσι τις αποζημιώσεις όσο αφορά οποροφόρα δέντρα τις πήραμε. Και εδώ θέλω να το πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι ήταν πραγματικά έτσι υπόθεση του κυρίου Λικουρέτζου, γιατί ό,τι μας είπε τηρήθηκε. Ήταν από τις μοναδικές φορές που ό,τι υπόθηκε τηρήθηκε στις πληρωμές. Όμως δεν έχουμε πληρωθεί κεράσια τα οποία δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό.
1: Τα κεράσια και... τώρα που το λέει και ο Μανώλης, που το είπατε πριν, Μανώλη, μισό λεπτό, θα διαβάσουμε και το άλλο. Γιατί εδώ έγινε στα 7-8 ευρώ? Πόσο τα πουλάτε εσείς?
0: 1,20, 1,30, τα πολύ μεγάλα, τα υπερπολιταλίες, μέχρι 2,5-3 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αλλά σκεφτείτε. Την πήρες, Μανώλη, όταν... την απάντησή σου, έτσι, από πώς έρχονται από εκεί. Και μιλάμε, κάνουν και ένα ταξιδάκι από το Αμίντιο έρχονται.
0: Ωραία, έρχονται από το Αμίντιο. Πόσο μπορεί να στοιχήσουν για να τα φάει κάποιος? Κοιτάξτε, το να τα φάει κάποιος 5 ευρώ, νομίζω ότι εντάξει. Είναι μια λογική τιμή. Γιατί ξέρετε, έχουν πολύ υψηλό κοστολόγιο συγκομιδής. Και όταν λέμε τα πολύ καλά προϊόντα, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ένα φρούτο έχει μέγεθος, είναι πάρα πολύ λίγο πάνω στο δέντρο. Οπότε η συγκομιδή του διπλασιάζεται ως κόστος. Εκ των πραγμάτων, ας πούμε, πληρώνεται καλύτερα. Μέχρι εκεί όμως. Και από εδώ και πέρα που θα βγαίνουν και τα άλλα φρούτα.
1: Άρα θεωρείται πολύ το 7-8 ευρώ που είναι περίπου όσο.
0: 7-8 ευρώ, δεν ξέρω για τι προϊόντα μιλάμε, δεν ξέρω σε ποια περίπτωση. Περιοχή πολλούνται, δεν ξέρω τι επεξεργασία, δηλαδή αν έχουν περάσει υδροκούλερ, έχουν περάσει, ας πούμε, συσκευασία, αν είναι, ξέρω εγώ, έχουν περάσει από μηχανήματα.
1: Τώρα, Μανώλη, πού τα βρήκες, Λαϊκή, σούπερ μάρκετ? Άμα μπορείς, γράψουμε μέχρι να τελειώσουμε με την.
0: Ναι, αυτό καταλάβατε, δηλαδή έχει να κάνει με πάρα πολλά. Γιατί όταν ένα κιλό κεράσια περνάει από ηλεκτρονικό μάτι, έχει ένα επιπλέον κόστος, γιατί ό,τι παίρνεις και το τελευταίο κεράσι είναι καλό μέχρι το κουκούτσι. Οπότε έχουν να κάνουν όλα αυτά, αλλά αυτά θα παίξουν στο 1-2 ευρώ επιπλέον. Τώρα, αυτά τα 15 και τα.
1: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Κρατικού.
0: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι από τον παραγωγό συνεχίζει η ίδια κατάσταση. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στα προϊόντα, ούτε σταθερότητα σε τίποτα στις πληρωμές. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια που, να σας πω κάτι, θα τη δούμε λίγο αργότερα. Θα φανεί λίγο αργότερα. Τώρα παράγουμε, οπότε θα φανεί και το κόστος των προϊόντων. Σκεφτείτε ότι τα λοιπάσματα έχουν διπλασιαστεί. Και οι άνθρωποι αυτοί μας λένε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα τακτοποιήσουν και θα πληρωθούν οι έντιμοι αγρότες. Πώς θα πληρωθούμε μετά από 2 χρόνια? Πώς θα ζούμε αυτά τα χρόνια? Πώς ζούμε αυτά τα χρόνια? Και το ερώτημα είναι ένα. Εάν δεν πληρωθούν αυτοί που τα λένε όλα αυτά για 2 χρόνια, να μας πούν πώς θα τα βγάλουν πέρα, να ξέρουμε τον τρόπο, γιατί εμείς πλέον το χάσαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και με αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά, κύριε Κρητικού.
0: Καλημέρα σας.
2: Μήνυμα τώρα. Ρε Γεωργιάδη, ο ποινιός είναι στη Θεσσαλία.
1: Όχι, έχει ποινιό.
2: Ναι, έχει ποινιό στην Ηλία.
1: Και είναι και δήμος ποινίου.
2: Είναι 2 ποινοί, ένα στη Θεσσαλία και ένα στην Ηλία.
1: Και μάλιστα στο στην Ηλία σκεφτόντουσαν να αλλάξουν το όνομα του Δήμου, γιατί κανένας δεν τους ξέρει και λένε όλοι αυτό ότι είναι στην Λάρισα.
2: Στην Ηλία.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά.

Skylines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Τσάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.
3: Λοιπόν, ο θελεστής ήρθε.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Οπότε καλό μήνα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι.
2: Ναι, καλό καλοκαίρι.
3: Ήρθε ο θεριστής.
2: Ναι.
3: Πριν λίγο καιρό ο θεριστής έρχεται. Και τώρα ο θεριστής ήρθε.
2: Και μεγάλη γιορτή, έτσι.
3: Και μεγάλη γιορτή και χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Και μια και ήρθε ο θεριστής, έχουμε δώρα να
2: έχουμε,
3: δώσουμε.
2: Έχουμε δωράκι. Εμείς ένα ταξιδάκι στις Πέτσες. Εντάξει, δεν είναι και ταξιδάκι, ταξιδάρα αυτό. Έτσι.
3: Εντάξει, ταξιδάκι είναι.
2: Ταξιδάκι.
3: Αυλή του σπιτιού μας.
2: Ο καθένας όπως το βλέπει.
3: Αυλή του Κολονακίου είναι στις Πέτσες.
2: Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτρελης. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, στην εκπομπή αυτήν που ακούτε η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
3: Και τον κύριο,
2: τον κύριο
3: Πουρναρά, αυτό είναι ο βασικό. Και εδώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Περίμενε, να ολοκληρώσω.
3: Άσε με αυτά για τα παράθυρα.
2: Και πριν για να ολοκληρώσω.
3: Γιατί δεν το κάνουμε το Σάββατο στις 6 να είμαστε μαζί με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πάρει κανένα και φύγει.
2: Για το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή εμείς καθημερινές.
3: Θα κάνουμε μια έκτακτη.
2: Είμαστε του καθημερινού.
3: Θα κάνουμε μια έκτακτη. Μήπως από το ΣΥΡΙΖΑ κανένα τσαντιστεί, πάρει το δωρέ και πάει μέχρι τις Πέτσες.
2: Ναι.
3: Εκεί που θα το διασπαστούμε.
2: Πάρε μη ζήτα από το σταθμό από την διεύθυνση, πάρε μια άδεια για ειδική έκτακτη εκπομπή.
3: Ναι.
2: Το Σάββατο. Και άμα δοθεί το OK, το συζητάμε.
3: Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν,
2: η συμμετοχή στο Viber σταθμό 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση για το σούπερ αυτό δωράκι το οποίο θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, και άλλο ένα, για 4 άτομα θα πάνε μέχρι το Αλεποχώρι στο εστιατόριο Θάλασσα που είναι πάνω στη θάλασσα. Την ίδια μέρα θα γίνει και αυτή η κλήρωση.
2: Θάλασσα που είναι στη θάλασσα, φαντάζεσαι να ήταν θάλασσα. Και να ήταν στο βουνό, να ήταν σε ορεινή περιοχή.
3: Ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, και μια και ο θεριστής ήρθε.
2: Ναι.
3: Και ήδη ξεκίνησαν από αυτό το τριήμερο, ο κόσμος έφυγε. Τα νησιά ήταν γεμάτα. Ο Αργός Ορανικός, όπως λέμε και για τις Πέτσες, γεμάτος. Ναι. Οι κοντινές παραλίες.
2: Ναι, Κυκλάδες, Κυκλάδες και Αργοσαρονικό είχαν κόσμο.
3: Οι κοντινές παραλίες εδώ γύρω-γύρω στην Αθήνα γεμάτες, αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι.
2: Ποιο είναι αυτό?
3: Ένα προβληματάκι στον Εβοϊκό, έχουμε πάλι τσούχτρες.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον αυτό λέγεται.
2: Ναι.
3: Εγώ εχθές το Βίλεση δεν τη είδα.
2: Γιατί βούτυξες?
3: Όχι, από μακριά.
2: Άμα δεν βούτυξες, πώς δεν τη λέει.
3: Έλεγα, μήπως είναι εκεί γύρω.
2: Στο τραπέζι εκεί που είναι στα γούσα δεν έρχονται.
3: Δεν έρχονται.
2: Όχι, πρέπει να μπει στη θάλασσα για να
3: πρέπει να μπει στη θάλασσα για να την. Λοιπόν, πάντως ακούμε πολλά. Πριν λίγο καιρό είχαμε εδώ τον αντιπεριφερειάρχη της Εύβοιας, τον κ. Κελαϊδίντη, και μας είπε ότι έχει χρηματοδοτήσει τους δήμους, όπως Φίμη Απία ή Λίμνη της Λίμνη Αγίας Άννας και αλλούς εκεί να βάλουν δίχτυα σε παραλίες με μαγαζιά κτλ. Για να μπορέσουν να τις απομακρύνουν, μάλλον να μπορέσουν να μην εισβάλλουν.
2: Ναι.
3: Τώρα, αυτό τι σημαίνει καταρχάς για την απέναντι μεριά? Τον Οροπό, τον Κάλαμο, που δεν θα βάλουν δίχτυα.
2: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα όμως να δούμε τι συμβαίνει και έχουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή και δει στον Εβοϊκό τόσες πολλές μέδουσες. Και ο ανολόγος η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μίλιου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα από το Αιγαίο.
3: Πού σας βρίσκουμε στο Αιγαίο σας?
4: Εμείς τώρα Σάμο, σε αποστολή για Ικαρία και Βορέα Δεκάνησα σε λίγο.
3: Εκεί έχει τσούχτρα σαν τον Εβοϊκό ή εκεί την κλειτώσατε?
4: Γενικώς δεν έχει. Γενικώς το Αιγαίο δεν έχει μέδουσες και νομίζω ότι αυτή η υπερπροβολή ήταν μια ευκαιρία για κάποιους να πουλάνε κίτια μέδουσες, για κάποιους άλλους να κάνουν κάτι άλλο. Γενικώς οι μέδουσες είναι ζώα τα οποία τα βρίσκουμε στο ανοιχτό πέλαγος Και το τελευταίο που θέλουν είναι να εγκλωβιστούν στις παραλίες κοντά σε όλους εμάς. Άρα έχει να κάνει με τα ρεύματα, έχει να κάνει με πάρα πολλά.
3: Υπάρχουν όμως στον Ευωϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι χρηματοδοτούνται οι Δήμοι από την περιφέρεια για να φτιάξουν δίχτυα. Άρα τα έχουν δει οι άνθρωποι, τις έχουν δει.
4: Υπάρχουν. Αλλά όχι στο επίπεδο πανικού που προβάλλεται μέσα από τα μίντια. Προφανώς είναι μια θάλασσα η οποία έχει υπεραλιευθεί. Είναι μια θάλασσα στην οποία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούταν και δυναμίτης. Όταν δεν έχουμε ψάρια, δεν έχουμε και τους φυσικούς θηρευτές. Μόλις εχθές μου περιγράφανε κάτι δίτες για σε άλλη περιοχή του Αιγαίου, ένα κοπάδι από γόπες να τρώει ένα κοπάδι από μέδουσες. Εάν εξαφανίσουμε τους φυσικούς θηρευτές, προφανώς θα έχουμε και έξαρση σε μέδουσα και έξαρση σε εισβολικά είδη και σε άλλα θαλάσσια είδη. Οπότε πριν θεωρήσουμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου ή η κλιματική αλλαγή, ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι, είτε ως ψαράδες είτε ως καταναλωτές λιευμάτων, και τελικά έχουμε απορριθμίσει τους φυσικούς μηχανισμούς ισορροπίας της θάλασσας που θα εξαφάνιζαν ή θα περιόριζαν αυτές τις πρόσκαιρες εξάρσεις.
2: Μάλιστα. Η εμφάνιση συνεπάγεται και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που έχουν προηγηθεί, ή είναι τυχαίο γεγονός?
4: Η μέδουσα είναι ένα ζώο το οποίο...
3: Να σας διακόψω λίγο, μισό λεπτό κύριε Αμίλιο, διότι έχουμε πάλι αστυνομικό δελτίο στην Καλαμάτα, σύζυγο στη σύζυγο. Μάλλον σκότωσε, δεν έχω περισσότερα νέα. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αυτό το αστυνομικό δελτίο, δηλαδή, έλεος πια, δεν έχουμε μέρα που να μην έχουμε θέματα. Συγγνώμη κύριε Αμίλιο, συνεχίστε.
4: Ναι, πάλι λοιπόν στις μέδουσες. Τα ζώα αυτά ζουν στο ανοιχτό πέλαγος. Τα συναντάμε την άνοιξη, είναι ο φυσικός τους κύκλος που κάνουν της αναπαραγωγής και της έξαρσης. Είναι και πολύ χρήσιμο γιατί είναι τροφή για πάρα πολλά διαφορετικά θαλάσσια είδη. Και κάποιες φορές τα ρεύματα θα τα παρασύρουν ή σήμερα που δεν έχει καιρό και μπορεί να εγκλωβιστούν σε κάποια παράκτια περιοχή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω σαν Έλληνες το έχουμε ζήσει, το έχουμε παρατηρήσει ως φυσιολογικό εδώ και δεκαετίες πριν να αποκτήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα και όλο αυτό το πανικό. Σίγουρα έχουμε κάποιες περιοχές υπάρχουν εξάρσεις, όπως οι πρόσκαιρες, όπως είναι στον Ευωϊκό. Χρήσιμα είναι τα ρεύματα, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει επιτέλους σαν χώρα, αν δεν διαχειριστούμε τη θάλασσα, είμαστε η μόνη χώρα στην οποία ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής των ψαριών. Εάν δεν επενδύσουμε όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Θαλίας, που κι αυτός είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά στο να έχουμε μια βιώσιμη θάλασσα που να έχει τα είδη τα οποία θα φάνε τις μέδουσες και ό,τι άλλο είναι, δεν είναι σε ισορροπία, τότε θα έχουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερα προβλήματα και θα ανακαλύψουμε και τέρατα από τα διάφορα είδη τα οποία έρχονται και μας ενοχλούν όταν παραθερίζουμε.
3: Είναι τώρα αυτά τα χρώματα που δίνουν, οι μπλε, οι μοβ, οι κόκκινες, αν σε τσιμπήσει αυτή πρέπει να κάνεις κάτι, αν σε τσιμπήσει μια άλλη πολλά ή λιγότερο, αυτό πώς το ξεχωρίζει κάποιος? Διότι τώρα αυτή τη στιγμή η Εμμανουέλα λέει, εγώ τα παιδιά μου τα πήγα στα πολιτικά, νομίζω απέναντι στην Εύβοια, δεν κάναμε μπάνιο τελικά.
4: Νομίζω είναι θέμα κοινή λογική. Δηλαδή, εάν μπει σε πάση μια περιοχή που έχει πολλές μέδουσες, δεν μπαίνει στη θάλασσα, κοιτάς λίγο τα ρεύματα, υπάρχουν διάφορα app, διάφορες εφαρμογές στο κινητό. Άμα έχει βοριά, θα πας σε μια νοτινή παραλία ή αντίστροφα. Από εκεί πέρα δεν θα μάθει κανείς όλα τα είδη μεδουσών, αλλά με μια μάσκα, αν βουτήξεις και δεις μια μέδουσα, εγώ θα πάω τη φωτογραφική μηχανή και θα τη φωτογραφίσω. Είναι εντυπωσιακά ζώα. Άμα δεις 100, προφανώς δεν τις πλησιάζεις. Είναι πάει σε άλλη περιοχή.
3: Αυτά τα δίκτυα νομίζω... που λένε προστατεύουν, τι γίνεται με αυτά που είπε ότι περιφερειάρχης, ότι θα βάλουν οι Δήμοι?
4: Από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές και έχουν αποτέλεσμα. Έχουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα και πιστεύω είναι και ψυχολογικός ο παράγοντας για τους γονείς με τα παιδάκια που θα πάρουν μια παραλία να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Δεν έχω εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι απλό και εφικτό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εάν δεν κοιτάξουμε την αιτία του προβλήματος, αν δεν κοιτάξουμε την επεραλίευση των Ευωϊκό για παράδειγμα, δεν είναι ένα σύντομο, ένα μέτρο που θα μας βοηθήσει φέτος το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό, αφού το συνειδητοποιούν, να δοθεί και μια λύση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε δυναμίτες στον Ευωϊκό, παράνομη αλία, εντατική αλία, κανένα μέτρο διαχείρισης και να περιμένουμε μόνο να επενδύουμε, να σπαταλάμε τα λεφτά των φορολογούμενων σε μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να μας τα ρυθμίσει μόνη της η θάλασσα.
2: Κατανοητό. Κύριε Μίλιου, είχαμε και φάλαινα στον Βόρειο Εβοϊκό.
4: Φάλαινα στο Βόρειο Εβοϊκό τώρα τελευταία όχι. Γενικότερα έχουμε. Γενικότερα υπάρχουν παρατηρήσεις. Πρόσφατα δεν έχω.
3: Γιατί τώρα που μιλάμε μαζί από ένα τοπικό site μας στείλανε ότι βρέθηκε φάλαινα.
2: Για χθες, Κυριακή.
4: Δεν το είδα, θα το ψάξω.
2: Ωραία,
4: έχουμε φάλαινες ελληνικές θάλασσες. Έχουμε σε διάφορα είδη. Έχουμε συναντήσει καθόλου τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε σπανίως, μάλιστα σε ρηχά νερά, μια νεαρή φάλαινα να ψάχνει, δηλαδή και σε 40 μέτρα βάθος της Ιτήρα να ψάχνει ένας ψηρικάς νεαρός να ψάχνεται να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να τα εντοπίσουμε και να τα καταγράψουμε, αλλά θεωρώ ότι σε μια χώρα όπου δεν εφαρμόζουμε κανένα μέτρο για την προστασία των θαλασσών μας, το ότι έχουμε και επιβιώνουν στα νερά μας κάποιους τους σημαντικότερους πληθυσμούς από θαλάσσια θηλαστικά, 4 είδη δελφινιών, 3 φυσιτήρες, ουθυροφάλαινες, ζυχοί και η φώκια βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι σήμερα, αλλά είναι και μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας κατά πόσο θα γίνουμε άλλη μια χώρα του κόσμου και του Μεσογείου όπου αυτά εξαφανίζονται ή θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά είδη που μοιράζονται τις θάλασσες μαζί μας.
3: Μάλιστα. Ο Θανάσης Ολυμπιακός Οροπό. Καλημέρα. Κυρία Μίλιου, αν βάλουν δίκτυα στην Εύβοια, θα έρθουν προς τα μάτια όλες οι μέτρες, δηλαδή θα γεμίσουμε εμείς?
4: Όχι. Απλώς αποφεύγεται να εγκλωβίζονται σε μία περιοχή. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουν προπέλες να τις οθούν στην απέναντι αυτή. Τα ζώα αυτά, όπως είπα, θέλουν να βρίσκονται στο ανοιχτό πέλαγος. Εκεί είναι η τροφή τους, εκεί είναι και οι συρρευτές τους. Άρα δεν θέλω να δεν γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω, καλά είναι τα δίχτυα, καλό είναι να δούμε όμως και την
3: αιτία του προβλήματος. Την αιτία του προβλήματος που είναι, ναι, το καταλάβαμε όλοι, ότι όταν μιλάμε για δυναμίτη, φτάνουμε στα εκτέλεσμα από τη στράτα, δηλαδή που τα ξυλώνουν όλα από κάτω. Μιλάμε και για δυναμίτη, πραγματικά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και δει στον Εβοϊκό.
4: Και για κανένα μέτρο διαχείρισης, δηλαδή θα μπορούσε ο Εβοϊκός να αρχίσει μία απλή διαχείριση. Όταν σπαταλήθηκαν 70 εκατομμύρια και καλά για την αλεία και γίνανε βίλες, κότερα και άλλα αντίστοιχα, θα μπορούσε να έχει γίνει ένα σχέδιο για την αλεία και στον Εβοϊκό και σε πάρα πολλά άλλα σημεία των ελληνικών θαλασσών, να προστατεύσουμε την εποχή της αναπαραγωγής, να έχουμε μια αποζημίωση παράρτη ψαράδες, έτσι ώστε να επανέλθουν τα αποθέματα που δεν ωφελεί μόνο στην καταπολέμηση των μεδουσών. Αυτή σημαίνει ότι έχουμε αλεία, αλιεύματα, υγιή οικοσυστήματα και πάρα πολλά άλλα. Άρα είναι πολύ κρίμα να χάνονται, είναι παράδοξο να χάνονται ευκαιρίες και μετά απλώς να σπαταλάμε και άλλα χρήματα και εκατομμύρια σε φράγματα και ό,τι άλλο.
3: Μάλιστα. Κυρία Μίλιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλό ταξίδι.
4: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Αυτά και με τις μέδουσες και την πιθανότητα φάλαινας.
3: Ναι.
2: Αν υπάρχει, δεν το έχει.
3: Τώρα εγώ πάλι θέλω να κάνω την ερώτηση στον κύριο Πουρναρά.
2: Παρακαλώ.
3: Ποιες τσούχτερες εντομάζουν περισσότερο, της θάλασσας ή της ταιριάς?
2: Ποιες τρομάζουν, τι είπες?
3: Σε τρομάζουν, ποιες τσούχτερες?
2: Δεν με τρομάζουν. Δεν με τρομάζουν.
3: Ή τσούχτερες της ταιριάς?
2: Καμία από τις δύο. Δεν με τρομάζουν, όχι.
3: Έτσι είναι. Ατρόμητος.
2: Το εντυπωσιακό μπλε φεγγάρι έλουσε τον Άφλιο. Έβλεπα φωτογραφίες τώρα στον Άφλιο. Πολύ ωραία.
3: Μόνο τον Άφλιο.
2: Εντάξει, το άρθρο αναφέρεται στον Άφλιο.
3: Α, Νέα Δημοκρατία είναι τον Άφλιο. Αλλά μπλε έχει. Μπλε έχει και ο Ελλάς, δεν έχει και ο Ελλάς λίγο μπλε.
2: Ναι, και ο Ελλάς, ναι.
3: Έχει και ο Ελλάς λίγο. Έχει κανένα μπλε. Βελόπουλος έχει μπλε, έχει.
2: Έχει, ναι.
3: Ποιο άλλο, η κυρία Καρθιανού έχει μπλε. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι το χρώμα του κομμάτι τη κυρία Καρθιανού. Έχει.
2: Ελπίδα.
3: Το χρώμα.
2: Δεν ξέρω
3: το περιστέρι με την ελιά.
2: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα, δεν το ξέρω.
3: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα, έτσι.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζω.
2: Θα κάπως, θα έχει, αλλά τώρα δεν το έχω στο μυαλό μου. Πώς ακριβώς.
3: Ούτε κι εγώ είδε.
2: Είναι το Ελπίδα. Γιατί δεν έχει λανσανιστεί τόσο πολύ.
3: Τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Ενώ ο Τσιπίτα Πανίων ήταν μπροστά.
2: Ναι, μα ο Τσίπρα έκανε καμπάνια ολόκληρη. Με μπάλα Μπαρσελόνα, την μπλούζα, τα χρώματά μα για την πατρίδα και του αγώνε μα. Το λάσαρε. Τώρα, η κυρία Καριστήρου δεν έκανε κάποιο προμόσιο.
3: Τώρα που είπε μπάλα, είδα ένα βίντεο και δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Χιλάκι να τον ρωτήσουμε.
2: Τον Εμίλιο.
3: Δεν είπα το Χιλάκι.
2: Α, νόμιζα τον Εμίλιο Χιλάκι. Λόγω Τσίπρα.
3: Είδα, λέει ότι.
2: Ο οποίο Εμίλιο Χιλάκι υπέγραψε. Ήταν ανάμεσα στου καλλιτέχνε που υπέγραψαν την ιδιαίτερη.
3: Πάρα πολύ καλλιτέχνε.
2: Μόνο καλλιτέχνε είχε.
3: Ναι. Λοιπόν, είδα, λέει, ότι η μπάλα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχουν φορτιστεί και θα τη φορτίζουν, λέει, γιατί θα έχει τσιπάκια μέσα και θα βοηθάει το ΒΑΡ.
2: Δεν το είδα αυτό.
3: Πολύ, το είδα σε ένα βίντεο και λέω πολύ, πρέπει να ρωτήσω. Θα ρωτήσω τον Ευάγγελο που θα έρθει μετά.
2: Πολύ πιθανό. Ξέρεις, το θέμα είναι μήπως μη χακάρετε το τσιπάκι,
3: ναι,
2: και σουτάρεις και κατευθύνεται γκολ κατευθείαν στο τέρμα.
3: Oh,
2: δηλαδή εκεί που να πάει out, το χακάρεις και στρίβει και πάει γκολ.

0: Λοιπόν, πάντως η έλευση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στα πεπραγμένα της πολιτικής ξανά.
1: Ναι, έχει φέρει μία αναστάτωση, σε εισαγωγικά του αναστάτωση.
0: Μία αναστάτωση παντού.
1: Μία αναδιάταξη, όχι αναστάτωση. Με την έννοια της αναδιάταξης. Γιατί κοίταξε. Υπήρχε ναι, και στη Νέα Δημοκρατία που λέει όπου έρχεται ο Τσίπρα να κάνουμε υπερξυσπήρωση. Στο Πασόκ.
0: Οι οποίοι θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι, ναι.
0: Και, α, ο κύριος Γεωργιάδης είπε, ο κύριος εγώ Γεωργιάδης είμαι σίγουρος είπε, ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Όλοι έτσι λένε. Ο κύριος Γεωργιάδης μάλιστα είπε, μου άρεσε το ύφος του. Γιατί το είδα αυτό το απόσπασμα. Που λέει, μου αρέσει ο Τσίπρας ως αντίπαλος. Λέει, έχει κάτι γοητευτικό, είναι ωραίος, λέει.
0: Ναι, το είπε.
1: Το είπε, λέει, μου άρεσε το ύφος του.
0: Καλημέρα, Τάκη. Τάκης λέει, Αλεποχώρη, να είσαι καλά. Είναι αριστερά αύριο.
1: Μαζεύονται. Ναι, αύριο τι γίνεται στην αριστερά.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Ναι, μαζεύονται
1: θα φύγουν 6 με 7 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και άλλοι που θα μείνουν.
1: Ναι, αφού μετά διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, δεν μπορεί να υπάρξει. Κάτω του από 10 βουλευτές δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα αυτοί οι 6-7 που φεύγουν, πιθανότητα με μία επιστολή, αν δεν κάνω λάθος. Το τι θα λέει η επιστολή. Και τους λόγους φυγής θα τους δούμε. Πάντως ο πραγματικός λόγος θα είναι για να είναι ελεύθεροι, για να μπορούν να ενταχθούν
0: στο
1: κόμμα Τσίπρα.
0: Να δώσουν έδρα. Αλλά θα τη δώσουν τώρα την έδρα.
1: Ναι, δεν
0: ή θα τη δώσουν ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας θα τους πάρει τώρα ή θα τους πάρει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ή δεν θα τους πάρει καθόλου γιατί δεν δώσαν την έδρα. Μετά πάμε το Σάββατο. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και μετά είναι το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ό,τι επέμεινε, ναι.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος λέει: εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να κάνουμε. Μα δεν σας στέλνω. Ναι. Αφού δεν σας στέλνω από την
1: και
0: αρχή.
1: Ο κύριος Φάμελος νομίζω αυτή τη στιγμή δεν έχει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο κόμμα. Mm. Δεν χαίρει αυτή τη στιγμή τη πλήρους εμπιστοσύνης. Γιατί ναι, όταν βγαίνουν οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ στελέχοι και μιλάνε για το κόμμα Τσίπρα, πώς μπορείς δηλαδή να είσαι.
0: Χωρίς να έχουν παραιτηθεί όμως.
1: Χωρίς να παραιτηθεί.
0: Δηλαδή, χωρίς να έχουν παραδοθεί.
1: Είναι και λίγο υποτιμωτικό για τον ίδιο τον κύριο Φάμελο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το κόμμα κρατείται διότι έχει αφημί και πρημοδοτείται.
1: Έτσι, ναι, δεν αντιλέγω.
0: Πρημοδοτείται. Αλλά λιγότερα πρημοδοτείται, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης. Παίρνουμε λιγότερα, οπότε δεν παπλώσουμε τα δάνεια. Λοιπόν, πρημοδοτείται. Θα κρατήσουν το αφημί μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, δεν θα το κλείσουν το αφημί, δεν θα το κλείσουν το μαγαζί. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Όποιοι φύγουν λοιπόν το Σάββατο, δύσκολα θα φύγουν πολλοί για να παρατήσουν την έδρα. Δεν την παρατάς την έδρα. Χάνεις το μισθό. Ναι, και άμα δεν σε πάρει μετά, θα έχουν συμφωνήσει όλοι, προσυμφωνήσει. Και άμα κάποιον παρατήσει την έδρα και δεν τον πάρει. Αλλάξει γνώμη ο Πρωθυπουργός. Σου είπα, Πουρναρά, σε παίρνω, δεν σε παίρνω.
1: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ να κάνω εκπομπή και μου λέει ο Πουρναρά, σήμερα αποφάσισα, δεν θα κάνω εκπομπή μαζί σου. Εχθές μου είχε πει, έλα να κάνουμε εκπομπή.
1: Ακόμα και να σε πάρει, έτσι όπως το λες εσύ με την.
0: Δεν σημαίνει ότι θα βγεις κιόλας.
1: Αυτό, εκεί πήγα. Εκεί θα το πήγαινα τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν σημαίνει ότι εκεί που θα είσαι υποψήφιος με το κόμμα Ελλάς θα εκλεγείς κιόλας.
0: Εάν λοιπόν έχει μεγαλύτερο ποσοστό που θα έχει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις περισσότερες πιθανότητες αυτό. Αλλά εγώ λέω το ότι δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο και μου λες.
1: Και πέρα από το ποσοστό, πρόσεξε τι θα πω τώρα. Πέρα από το ποσοστό, ανάλογα στην κάθε εκλογική περιφέρεια, ποια θα είναι τα ονόματα, μπορεί να υπάρχει όνομα μεγαλύτερο από σένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να μην βγεις.
0: Πάντως με το ποσοστό έχουμε περισσότερες πιθανότητες ανάλογα με το μικρότερο.
1: Αλλά εγώ δεν σου λέω. Που έχει 3% προφανώς.
0: Με παίρνεις ένα τηλέφωνο χτες και μου λες αύριο εκεί πνεύμα να σε έχουμε εκπομπή. Σωστά. Έρχομαι εγώ
1: εδώ. Δεν το είπα χθες.
0: Έρχομαι εδώ εγώ να κάνω την εκπομπή και μου λες άλλαξα γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Πάει κάποιος και έχει συμφωνήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό. Παραιτείται, δίνει την έδρα. Πάει εκεί, έχασε το μεροκάματο. Και λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλαξε γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Τι κάνει εκεί. Πάει να πάρει την έδρα πίσω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, δεν γίνεται. Αυτό κακώς δεν γίνεται. Πρέπει να το φροντίσουμε. Δίνω την έδρα, άμα δεν. Την ξαναπάρα πίσω. Δικιά μου δεν ήταν.
1: Έχουμε κινησούλα και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι προφανώς έτσι για τις μονοήμερες.
0: Το πηγενέλα, ναι.
1: Το πηγενέλα, ρε. Υπάρχουν 19 δρομολόγια σήμερα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Καλά, προφανώς Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν κάνεις μονοήμερη.
0: Είπαμε, ο Υπουργός σήμερα τα κατάφερε. Δεν έχει κίνηση ο Κηφισός, δεν έχει κίνηση Αττική Οδό, δεν έχει κίνηση Κηφισίας.
1: Ναι, επειδή δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Δεν έχει σημασία, δεν τα κατάφερε ο Υπουργός. Αυτό όμως που με έχει μπλέξει λίγο με τον Υπουργό, ξέρεις πόσο.
1: Ποιον Υπουργό.
0: Τον υπουργό, τον υπουργό. Των δρόμων.
1: Των δρόμων, ωραία.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσες εστάσεις υπάρχουν για άδικες κλήσεις με τις κάμερες?
1: Γενικότερα υπάρχουν και ενστάσεις, όχι μόνο για τις κάμερες, και για πολλές κλήσεις στους δρόμους με φυσική παρουσία αστυνομικών.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή ότι είναι,
0: οι ενστάσεις είναι με τις κάμερες τώρα.
1: Και ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Καλημέρα χαρά, καλημέρα χαρά, η οποία γράφει καλή μήνα. Ενστάσεις
1: ότι τι δηλαδή?
0: Ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ήμουν εκεί, ότι δεν ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις που έρχονται για τις κλήσεις που έρχονται με την τηλεόραση.
1: Okay.

0: Και να γυρίσω λίγο στην κυρία Κρητικού, γιατί το σκεφτόμουν την ώρα που ήμασταν στο διάλειμμα και λέει τα παιδιά μας φεύγουν από τα χωριά.
1: Τα
0: παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τη δουλειά αυτή.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Τα παιδιά...
1: Τι ποσοστό παιδιών αγροτικής οικογένειας ακολουθάει το επάγγελμα, τον επαγγελματικό αυτοπροσανατολισμό? Πολύ μικρό.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Και αν το ακολουθήσουν, πρόσεχε, θα είναι ως μια δεύτερη συμπληρωματική δουλειά. Να, ότι, okay, θα πάω κάποιες μέρες να.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
13: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
12: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
13: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
12: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-9711.
12: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι ο μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 9.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του τριάχρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Το λιώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αύριο Τρίτη αναμένει το ερχομός του Γιάκομ Νέστρουπ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλι ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το transfer feed. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρετς, Ιμπραχήμ Κονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος του Φενέρμπαχτσε Άλι Κόντς είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο, Ανδρών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. στο πόλο γυναικών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 τη Βουλιαγμένη εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
14: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε. Όσοι μπήκατε τώρα.
1: Σωστά μπήκατε τώρα.
0: Όσοι μπήκατε τώρα, σωστά μπήκατε. Όσοι ακούγατε από πριν, τελείωσε η προηγούμενη.
1: Τελείωσε η εκπομπή, παιδιά.
0: Τελείωσε.
1: Τώρα ξεκινάει η καινούργια εκπομπή.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι. Αυτή τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Τριάδα σήμερα.
0: Και όχι μόνο. Και πάμε στην κανονική μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Η οποία, παιδιά, για να σας πληροφορήσω ότι από αύριο ο Αργύρης Οτινόπουλος θα είναι εδώ. Οπότε εμείς θα κάνουμε την Ελλάδα
1: κανονικά
0: σήμερα.
1: Κανονικά.
0: Η Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πάνο Πουρναρά.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, το άλλο μικρόφωνο απέναντί μου.
0: Έτσι, εγώ και να πω ο κύριος Πουρναράς δεν πειράζει. Εσύ, αν πεις μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να μπερδευτούμε.
1: Εγώ λέω πάντα, να ξέρω.
0: Πρόσφατα
1: Εγώ λέω πάντα ότι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης και όχι ο κύριος Γεωργιάδης. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση και μου πούνε τι είμαι, Άδωνη μαζί.
0: Θυμάσαι.
1: Προσέχω για να έχω, Γιώργο.
0: Θυμάσαι μία βουλευτήνα η οποία είπε να μην ακούτε τους Γεωργιάδες και τη απάντησα μάμα με τα. Ακούνε, δεν θα ακούνε και εσάς, λέω τώρα.
1: Και έβαλε τα γέλια. Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber, τόσο για να μας πείτε τη γνώμη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όσο και να έχετε συμμετοχή στις πέτσες, στο ταξίδι που έχουμε, θα κληρώσουμε την Παρασκευή για τις πέτσες, όπως και το γεύμα ή δείπνο στο Αλεποχώρη, στο Θάλασσα. Ναι. Θα τα πούμε εκτενέστερα και πάλι στην κανονική εκπομπή.
1: Η κλήρωση για τις πέτσες, για όσους δεν τους θυμούνται, θα γίνει την Παρασκευή.
0: Και για το Αλεποχώρη.
1: Θα γίνουν την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εκεί γύρω στις 10 παρα 10.
0: Θα
1: ανακοινώσουμε τα ονόματα.
0: Εκτός αν τα αλλάξουμε και το κάνουμε Σάββατο.
1: Δεν θα γίνει Σάββατο.
0: Γιατί
1: σου είπα, άμα πάρεις άδεια από τη διεύθυνση του σταθμού, εμείς είμαστε καθημερινές. Η εκπομπή μας είναι καθημερινή. Δευτέρα ως Παρασκευή.
0: Θα το αλλάξουμε.
1: Αν θες να γίνει Σάββατο.
0: Για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Είπα. Το Σάββατο θα συναντηθεί, αύριο συναντηθεί την αριστερά. Το Σάββατο θα συναντηθούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως κανένα θέλει να πάρει να κερδίσει τις πέτσες, να σηκώνει και να φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο.
1: Και γιατί να σηκωθεί να φύγει, πρέπει να πάει πέτσες οπωσδήποτε.
0: Είναι μια ευκαιρία. Καταρχά, πέτσες να πα έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Άλλο
1: το ότι είναι ωραία. Να. Εγώ θα πάω πέτσες έτσι κι αλλιώ.
0: Έτσι κι αλλιώ θα πάω. Εσύ το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ το Σεπτέμβριο θα πάω έτσι κι αλλιώ.
0: Στο πρώτο street food.
1: Εκεί θα είμαι εκεί εγώ.
0: Το κακό είναι ότι δεν έχει κάνει χοντρό.
1: Ναι.
0: Μην γίνει εκεί.
1: Δεν έχω κάνει και παντρεμένο.
0: Γι' αυτό δεν ξέρει τη μουρμούρα τη.
1: Αυτό. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας στον Γιάννη, στον Μανώλη, στον Τάκη, στη Χαρά, στην Ελπίδα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, σωστά.
1: Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Κύριε Μπαλατσούκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλή σας αρχή.
2: Καλό μήνα, χρόνια πολλά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και καλή σας αρχή στα καθήκοντά σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με τη δήλωση τη χθεσινή του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι αν θέλουμε πραγματικά και βλέπουμε ότι πραγματικά το κακό της χώρας είναι ο Μητσοτάκης, μετά τις εκλογές να συνεργαστεί ο Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με το Ελλάς, φυσικά και βάζει μπροστά τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο που κατάφεραν μια νίκη και να συναντηθούμε από τώρα, λέει, να δώσουμε μια γραμμή.
1: Αλλά είναι σαν να κλείνει το μάτι, έτσι ερμηνεύτηκε ο Πούλου, σαν να κλείνει το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο Πασόκ, που εδώ και χρόνια φαίνεται να έχει μια άλλη γραμμή, απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ερώτημα αυτό, νομίζω ότι ο κύριος Δούκας το απευθύνει περισσότερο στον κύριο Ανδρουλάκη, του πετάει τον μπαλάκι με λίγα λόγια. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη ώστε να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και προς ώρας φαίνεται ότι έχουμε πετύχει τουλάχιστον τον πρώτο μας στόχο, δηλαδή την αναδιάταξη των πολιτικών σχετισμών, γιατί κυρίως απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα.
0: Μάλιστα. Πρώτες δημοσκοπήσεις σας έχουν ανεβάσει ως δεύτερο κόμμα. Τα ποσοστά όμως που δίνουν, όπως είπε και εκμεταλλεύομαι τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, του Άδωνη αυτή τη φορά, όχι τις δικές μου, μα ο κ. Τσίπρας λέει έφυγε με 17%. Αν γυρίσει και έχει 15%, θεωρείται επιτυχία? Άρα η ερώτησή μου είναι, ποιος αριθμός θεωρείται επιτυχία και ποιος αποτυχία σε αυτή την καινούρια αρχή του κ. Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δείτε, νομίζω ότι η δυναμική αλλά και η πολιτική εμβέλεια του Αλέξη Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητη. Και το λέω αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα εξής πραγματικά περιστατικά, τα εξής facts. Ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός που παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, κατέβηκε στην κοινωνία και δεν θυμάμαι άλλο να έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια που να έχει μια τέτοια δυναμική προς τα πάνω και να λέει ταυτόχρονα ότι εμείς απευθυνόμενοι στην κοινωνία θέλουμε να συγκροτήσουμε μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης και πιστεύω ότι αυτό σύν το χρόνο με τις εξειδικεύσεις και τον προγραμματικό μας λόγο και κυρίως τη διαβούλευση που θα ανοίξει με τους πολίτες για τη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού αριστερού προγράμματος διακυβέρνησης, νομίζω πως αυτό μπορεί και θα κερδίσει και τις καρδιές αλλά και τα μυαλά των Ελλήνων, υπό την έννοια ότι εδώ διαμορφώνεται μία πρόταση που αφορά την εποχή μας αλλά κυρίως απευθύνεται στο μέλλον.
1: Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω κύριε Μπαλατσούκα και πού απευθύνεστε σε επίπεδο ψηφοφόρων. Τι εννοώ, το αριστερή συμπαράταξη περιορίζεται σε αυτό, στο αριστερό κομμάτι του ιδεολογικού του κόσμου ή μπορείτε να κάνετε άνοιγμα και σε κεντρώους, γιατί παραδοσιακά έτσι όπως έχει δείξει η ιστορία, κυβερνήσεις δίνει το κέντρο.
0: Και να συμπληρώσω λίγο πριν απαντήσετε, γιατί στην ίδια γραμμή είμαι και εγώ. Είπατε προηγουμένως αριστερού προγράμματος. Δηλαδή αυτό το αριστερό πρόγραμμα το προτείνετε στους κεντρώους, αλλά ίσως και στους κεντροδεξιούς.
2: Εμείς απευθυνόμαστε στη μεσαία και στη μικρομεσαία τάξη, τα 3/4 των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Πιστεύουμε, όπως ακριβώς αυτό δείχνει, αυτή την κατεύθυνση δείχνει και το όνομα, ότι η συμπαράταξη είναι και θα πρέπει να είναι ένα μέτωπο της λαϊκής αλλά και πατριωτικής πλειοψηφίας, δηλαδή μιας συμπαράταξης που αφορά τους πολίτες που προέρχονται από την πληθυντική αριστερά, αφορά όλους τους Έλληνες που θέλουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και κυρίως θέλει να συνασπίσει τις δυνάμεις της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, δημιουργώντας έναν αυτόνομο πόλο εναλλακτικό.
0: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός όμως χαρακτήρισε το ότι γίνεται στην αριστερά Βαβέλ. Δηλαδή, όντως, ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, το να μείνει είναι λίγο δύσκολο, καλά θα μείνει λόγω αφημί. Νέα αριστερά βγήκε από διάσπαση και τελειώνει μάλλον αύριο. Γι' αυτό το είπε Βαβέλ την αντιπολίτευση εννοώντας την αριστερά.
2: Αν σε κάτι είναι προφανές και εμφανές είναι ότι αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί πέρα η δική μας ευθύνη είναι η συγκρότηση αυτής της συμπαράταξης με όρους όχι Βαβέλ, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί εργαλειακά το χάος και της Βαβέλ επειδή μάλλον νομίζει ότι τον βολεύει, αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε ολοκληρωμένη, σταθερή πρόταση για μια όχι απλά πολιτική αλλαγή, αλλά για μια αλλαγή πολιτικής. Εμάς ο στόχος μας είναι να προκαλέσουμε ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που θα μπορεί να συσπυρώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Άρα όχι μόνο ως Βαβέλ δεν το βλέπω, ίσα ίσα η δικιά μας προσπάθεια είναι προσπάθεια ενωτική που θέλει να συγκροτήσει ένα νέο, στιβαρό και σοβαρό πόλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν είναι δυνατόν δημοσκοπήσεις την ίδια περίοδο, δύο διαφορετικές, η μία να μας δείχνει μισή μονάδα διαφορά και η άλλη να μας δείχνει 7-8 μονάδες διαφορά. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο μέτρησης της στιγμής. Αλίμονο αν κάνουμε πολιτική με βάση τις αποτυπώσεις της στιγμής. Προφανώς και τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πολιτικής. Αν γίνουμε και η σκέψη μας η πολιτική καθορίζεται από το τι λένε οι παροδικές ή δεν ξέρω και εγώ ποιες άλλες τάσεις, δεν θα κάνουμε σοβαρή πολιτική. Εμείς προφανώς και τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά λέμε ότι το πρωτείο πρέπει να είναι στον προγραμματικό και στον πολιτικό λόγο και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης στο πεδίο που το πεδίο είναι η κοινωνία. Εκεί αλλάζουν, αναδιατάσσονται όπως κάνουμε τώρα οι δυναμικές.
1: Υπάρχει κάποιο οργανόγραμμα, δηλαδή διάβασα και διάφορες απόψεις και είχαμε και κάποια μηνύματα ακροατών. Με το κόμμα ακριβώς τι γίνεται, θα υπάρξει συνέδριο, τι γίνεται με τα μέλη, Για αυτή τη στιγμή έχει παρουσιαστεί ο κύριος, παρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε και εσάς και την ομάδα των εκπροσώπων τύπου και μέχρι εκεί.
2: Εμείς φτιάχνουμε ένα υβριδικό κόμμα νέου τύπου με την έννοια των χαρακτηριστικών του 2026. Δηλαδή του σύγχρονου υβριδικού κόμματος, και πράγματι θα δείτε στο εν καιρό σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί και όλο το οργανόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο που θεσμικά θα λειτουργεί, θα υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία η Ελλάς, γιατί πιστεύουμε ότι η αντανάκλαση αυτού που κάνουμε εσωτερικά είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντική για να δείξουμε ότι είμαστε ένα δημοκρατικό και αριστερό κόμμα.
0: Ναι, αν πάρουμε πάλι την δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι μετά το Σεπτέμβριο δεν θεωρούνται πρόορες εκλογές, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τότε, αλλά αν τις κάνει πολύ πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός, έτσι αποφασίσει, εσείς είστε έτοιμοι?
2: Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί πιστεύουμε ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής.
1: Μάλιστα, ωραία, θα το δούμε. Με το όνομα κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο ζήτημα, κάποιο θέμα με τον Άριο Πάγο?
2: Η νομική μου κρίση, κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, ναι, είναι πως δεν θα υπάρξει κανένα θέμα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγχυση νομικά μιλώντας από τη στιγμή που μαζί με τον τίτλο, με την ονομασία, ξεκαθαρίζεται το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κανένας κίνδυνος δεν μπορεί να υπάρξει και θα μου προκαλέσει και έκπληξη αν δω κάτι αντίθετο.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Απλά θεωρείται σε πρώτη φάση ότι όταν ανακοινώθηκε το όνομα, το τι υπόθηκε από εκεί και πέρα, είτε καλό είτε κακό, θεωρείται πετυχημένη το όνομα αυτό, δηλαδή την
2: έχει απολύτως πετύχει, πρώτα απ' όλα γιατί έχει γίνει established, νομίζω ότι όλοι το
0: επικοινωνιακά είναι σίγουρο επικοινωνιακά
2: και
0: στο
2: περιεχόμενό του,
0: το περιεχόμενο θέλω να ρωτήσω,
2: και στο περιεχόμενό του, γιατί δείχνει ακριβώς ένα πλαίσιο, μια κατεύθυνση στην οποία εμείς όχι μόνο πιστεύουμε αλλά θέλουμε να την κάνουμε επίκαιρη, θέλουμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ιστορικό βάθος της αριστεράς για να ξανακάνουμε επίκαιρα τα νοήματα των αγώνων των κοινωνικών κινημάτων στο σήμερα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους νέους. Και για τους νέους, ειδικά τα παιδιά της ηλικίας μου, εγώ είμαι σχεδόν 30 χρονών, τους millennials, τους Gen Z, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, την ελευθερία της συνείδησης, όλα αυτά τα ταυτοαιτικά ζητήματα που αφορούν μια σύγχρονη αριστερά και πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα. Πιστεύω ότι έχει πετύχει το όνομα και κυρίως αυτό που θα πετύχει θα είναι το περιεχόμενο, γιατί πλέον νομίζω ότι όλος ο κόσμος το περιεχόμενο θα κοιτάξει και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία.
1: Ωραία. Θες να πεις, Γιώργο, ένα τελευταίο ερώτημα έχω εγώ, δεν ξέρω, λογικά θα έχει ο Γιώργος Γεωργιάδης άλλο ένα. Κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει το κατηγορό της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζεται ως κάτι νέο, αλλά στην ουσία δεν είναι το νέο. Και η ερώτηση είναι σε εσάς, τι νέο είναι αυτό που κομίζει ο κύριος Τσίπρας?
2: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την πολιτική που βασίζεται και στο ρεαλισμό αλλά και στο όραμα. Είναι μια νέα ομάδα με εξαιρετικούς ανθρώπους, τόσο όλα τα ονόματα, οι επώνυμες προσωπικότητες που ανακοινώθηκαν από άποψη διαδρομής, βιογραφικών, αλλά κυρίως πολιτικής εμβέλειας, είναι εξαιρετικοί και έχουν πολλά να προσφέρουν. Νομίζω ότι εμείς και με τον πολιτικό μας λόγο αλλά και με το ήθος της σύγχρονης αριστεράς μπορούμε να διεκδικήσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε να ξαναγίνει ο λαός πρωταγωνιστής, να ξαναρθεί η κοινωνία στο προσκήνιο και να διαμορφώσουμε, να αρθρώσουμε μια πρόταση που δημιουργεί τις συνθήκες αυτής της νέας εποχής. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν κάτι κατάλαβε κατά την ταπεινή μου κρίση πρώτος από όλους και το ενσαρκώνει, είναι ακριβώς αυτή η νέα εποχή. Είναι η Ελλάδα που θέλουμε από το 2026 και μετά.

0: Έχει, βλέπουμε να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επίσης βλέπουμε και μια, θα το πω, αστάθεια, γιατί επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε διεθνώς επικίνδυνα νερά. Βλέπουμε να κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, έχουμε τόσο σημαντικές προκλήσεις σε διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο. Βλέπετε κι εσείς την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βλέπετε την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που σημειωτέων εμείς ζητάμε ευρωπαϊκές κυρώσεις και επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων και όχι προσκόλληση στην κυβέρνηση αυτή. Χρειάζεται δηλαδή πλέον να δοθεί μια στιβαρή και σοβαρή απάντηση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και εμείς λέμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις της Νέας Δημοκρατίας, της ευθετούς διακυβέρνησης, στις οποίες πρέπει και θα το κάνουμε και θα αρθρώσουμε έναν προγραμματικό λόγο συγκροτημένο, σαφή, που θέλει να πάει την Ελλάδα παρακάτω.
1: Το αναπεριμένουμε, αλλά πάντες δημοσκοπικά αυτοδυναμία δεν φαίνεται πιθανά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει η αυτοδυναμία, δεν έρθει. Που είναι πολύ πιθανό να μην έχει κανένας αυτοδυναμία. Εσείς σκέφτεστε με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, εφόσον αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη?
0: Απάντησα ότι η δική μας στόχευση, το δικό μας πεδίο, είναι ένα και είναι μόνο το κοινωνικό πεδίο. Εμείς ένα πράγμα λέμε, ότι μόνο με την ελληνική κοινωνία μπορούμε να συνεργαστούμε, να κερδίσουμε τον κόσμο και επί τη βάση αυτή να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη δική μας εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπαλατσούκα, με το καλημέρα του κόμματος, της παρουσίας του κόμματος, είπατε για τα χρέη των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Και ακούμε χθες, προχθές, πότε ήταν, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη αυτά των δύο κομμάτων δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Και την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά και κατεβαίνει τώρα, γιατί είναι πολλά άλλα λεφτά για να κάνεις ένα κόμμα.
0: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα νούμερο και είναι, το έχω μπροστά μου, 541.866.905 ευρώ και 86 λεπτά. Είναι αυξημένα κατά 54 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, και πραγματικά μου προκαλεί τεράστια πορεία πως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη δεν προκλήθηκε, ειδικά στο κόμμα του, τι να πω, δεν κουνήθηκε φίλο ουσιαστικά να ομολογεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της. Και πραγματικά, τι κατάντια, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο όταν βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία να έχει κάνει στο κόμμα της αυτό που έκανε και στη χώρα. Από την άλλη, για το άλλο που μου είπατε για την κυρία Διαμαντοπούλου, από όσο γνωρίζω από την Αμαλίας, οι λογιστές του κυρίου Τσίπρα έχουν δηλώσει όλα τα νόμιμα παραστατικά, είναι διαθέσιμα στα γραφεία, όποτε θέλουν μπορούν να έρθουν για ένα καφεδάκι να τους κεράσουμε να τα δουν, οπότε νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητη η εντυμότητα και η ακεραιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό παρέλκει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, να σας ευχηθούμε και πάλι καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς.
1: 30 χρόνια.
2: Ναι, ναι, νέος. Είναι μεταξύ, είναι στην ομάδα, την επικοινωνική ομάδα στους εκπροσώπους. Η κυρία Κουφουνακοπούλου είναι η βασική εκπρόσωπος και έχει άλλα τρία ονόματα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι οι αναπληρωτές.
1: Ναι, τρεις.
2: Την καλημέρα μας στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, καλό μήνα στους πνευματικούς συνομιλητές του ραδιοφώνου. Η επέλαση
1: μαστρολάρης,
2: των...
1: Μαστρολάρης.
2: Η επέλαση των δημοσιολόγων μεταμόρφωσε την κοινή λογική μας. Οι αρνητές της ευχέρειας είναι όπως παλιά εμπόδιο για τις πολιτικές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις.

0: στόχος μας η κεντρική αγορά Καλαμάτας να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 9:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τα πω όλα.
15: Ναι. Ναι. Πες και κάτι άλλο. Τζάμπα είναι.
14: Γεια σου πάνω, Μπουρναρά.
15: Ωραία. Την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, ο άλλος είναι ο υπουργός.
14: Ναι, να το ξεκαθαρίσεις.
15: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
14: Τον οποίο όμως.
15: Τον οποίο ποιον, Γιώργο.
14: Τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη.
15: Τον Άδωνη, ναι.
14: Μετά το Φλωρίδη, μην μου τον πειράξετε.
15: Δεύτερος φέτης ζητάς.
14: Ναι, δεύτερο.
15: Γιατί ζητά ρουσφέτη.
14: Πρώτα απ' όλα μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη. Θα μου κόψετε την εισαγωγή.
15: Ναι, αυτό είναι ρουσφέτη.
14: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει.
15: Σήμερα δεν υπήρχε θέμα όμως με Φλωρίδη.
14: Νομίζεις.
15: Τι θέμα υπήρχε.
14: Κάτσε, περίμενε. Ρε. Και επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει άποψη. Είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και έχει άποψη για όλα.
15: Μας δίνει
14: ερωτήσεις για όποιον έχουμε απέναντί μας.
15: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι ισχύ.
14: Όποιον έχουμε απέναντί μας. Αλλά να ξεκαθαρίζουμε. Όταν θα λες για μένα, θα λες ο Γιώργος.
15: Εγώ το προσπαθώ να το κάνω αυτό. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
14: Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ είμαστε μια όμορφη εκπομπή που είναι λίγο gossip.
15: Μια όμορφη.
14: Ναι, η οποία είναι λίγο gossip.
15: Ενίο.
14: Μιλάμε ποιο θα έχει με ποιον.
15: Ναι. Και επειδή... για τις μηνύσεις, ναι.
14: Μηνύσεις είναι όταν ολοκληρωθεί.
15: Όταν φτάνει σε αγάπη μεγάλη. Σε παθολογική αγάπη.
14: Αλλά έτσι. Υπάρχουν αγάπες οι οποίες δημιουργούνται, έχουν ξεκινήσει και είναι σε ένα καλό βαθμό, σε ένα καλό στάδιο.
15: Ναι, χτίζονται.
14: Ναι. Από το Δήμο Αθηναίων, ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
16: Καλημέρα.
14: Μιλάμε για μια μεγάλη αγάπη κυρίως Γλουδούκα, έτσι. Πρόεδρο Κέντρα και Δήμαρχο Αθηνών.
16: Εκεί υπήρξε πολύ έντονη αγάπη και πράγματι είναι αντίθετο αυτό το οποίο συνέβη. Ξαφνικά ο πρόεδρος της ΚΕΔ, επειδή ακούμε κριτική σε έναν νόμο που φαίνεται ότι είναι φωτογραφικός και ουσιαστικά δρομολογείται την επιστροφή, την προσπάθεια επιστροφής του προηγούμενου δημάρχου του κ. Μπακογιάννη, ξαφνικά να προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι ανάποδα και να λέει με αυτό το, θα έλεγα, πολιτικά αλαζονικό ύφος ότι εμείς δεν θέλουμε τον νόμο γιατί θέλουμε να ξαναγίνει δήμαρχος ο κ. Δούκας και ότι εξελίγει με 14%, τη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά ότι στο δεύτερο κύριο είχε πάνω στο 32%. Δηλαδή πραγματικά πίστευτα πράγματα και ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το οποίο περισσότερο με ενοχλεί εμένα είναι ο τρόπος, αντί κάποιοι να έχουν βάλει πολιτικά τη γουρά στα χέρια, να μην μιλάνε πολύ και να τέλος πάντων να προσπαθούν να αιτιολογήσουν κάποια πράγματα με έναν τρόπο πολιτικά ορθό, εξορθολογισμένο, είναι σε τέτοιες διαδικασίες με τέτοιο ύφος και με τέτοιες είδους απαντήσεις που πραγματικά είναι ένα... Ο κόσμος, ας πούμε, κλείσεται. Αν και ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει τι γίνεται, διότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει μόνο τη προσπάθεια της επιστροφής του κ. Μπακογιάννη, ο δημάρχος στην Αθήνα, ενός δημάρχου να θυμίσω, το οποίο το όνομα συνδέθηκε με την αποτυχία του Πανεπιστημίου, την αποτυχία στο λόγο του Στέφη, τα κοντέινερ ανακύκλωση τα οποία γέμισαν όλες τις πλατείες στην Αθήνα, τα οποία μάλιστα μας τα έχουν φορτώσει για μια εφταετία και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε τα κοντέινερ στα προνήπια, εκείνα τα απαράδεκτα σπίτια που έχουν για συστήματα τα οποία τα παιδιά μας, ας πούμε, τα προνήπια μπαίνουν μέσα και κάνουν μάθημα και πολλά άλλα πράγματα, όπως ας πούμε...
14: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας όμως ψήφισε κατά του κώδικα πρόσφατα, προχτές.
16: Βεβαίως ψήφισε κατά του κώδικα.
14: Με πλειοψηφία, έτσι.
16: Ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος, το οποίο είναι κατά του κώδικα. Βεβαίως ο κ. Μπακογιάννης δεν ψήφισε το ψήφισμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, επέμεινε, είναι το φάνερο σε κάτι υποστήριξη, δηλαδή το νομοσχέδιο που είναι να τον υποστηρίξει. Δηλαδή, είναι ένας κύκλος. Έτσι, ο οποίος υποστήριξε το νομοσχέδιο, που δεν είναι σε έξι να με υποστηρίξει. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Και να ξέρετε, εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Παρά τον πόλεμο που έχουμε από πλευράς της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια την Αθήνα, πράγματα συμβαίνουν, πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από τον κόσμο, με την έννοια ότι δίνουμε καθημερινές μάχες στην προσπαθούμε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε φόρους, να εξασφαλίσουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Αθήνα, να δίνουμε μάχη μέσα και από ένα σύστημα το οποίο εκτός του Δήμου σε κάποιο βαθμό προσπάθει υποστηρίζει την προηγούμενη κατάσταση. Δεν είναι εύκολα όλα.
14: Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό που, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως όχι δεύτερη Κυριακή, στην πρώτη Κυριακή θα κρίνεται το ποιος θα κυβερνήσει το Δήμο, αποκλείουν να συμβεί αυτό που έγινε με την πρώτη Κυριακή, ο κ. Μπακογιάννης να είναι πολύ μπροστά και τη δεύτερη Κυριακή όλοι εναντίον του Μπακογιάννη και ο κ. Μπακογιάννης δεύτερος.
16: Ενδεχομένως, κοιτάξτε, ό,τι εκλογικά συστήματα και να νοσηστρώσουν και να εφαρμόσουν, η λαϊκή βούληση σίγουρα είναι παραπάνω από αυτά. Όμως δημιουργούν προϋποθέσεις ευνοϊκές για συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Ας για παράδειγμα αυτό που λέτε, ισχύει μόνο με μία έτσι που έχουν μία επισήμανση, ότι πιστεύω ότι ακόμα και με τέτοια συνθήκη η λαϊκή βούληση πρέπει να αντισταθεί και ο κόσμος να αντισταθεί. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ το κύριο Μπακογιάννη με το ποσοστό που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές επιπρόσθετα. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε ένα θέμα της πραγματικότητας, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως κάνουν αυτό το σύστημα, αποκλείουν.
14: Κινηθείτε γιατί δεν ακούγεστε καλά, κύριε Αποστολόπουλε.
16: Ουσιαστικά.
14: Ναι, τώρα μια χαρά.
16: Ακούτε καλύτερα.
15: Ναι, καλύτερα.
16: Με αυτό το σύστημα λοιπόν ουσιαστικά αποκλείουν κάποιον ο οποίος δεν θέλησε να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές από τη δεύτερη επιλογή. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος ψήφισε τον πρώτο ή το δεύτερο. Αν δεν έχεις ψηφίσει όμως, κατά την καταμέτρηση η οποία θα γίνει ουσιαστικά των ψήφων, δεν έχει δυνατότητα που θα μπορούσε να έχεις εάν γίνονταν δεύτερος γύρος για να συμμετέχεις και να ψηφίσεις. Άρα ουσιαστικά υπήρχε ένα θέμα συμμετοχικότητας και αντισταγματικότητας. Από την άλλη μεριά έχει μπει και παράμετρος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία δοκιμάστηκε πιλωτικά κατά τη γνώμη μας από τους μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας σε σωματικές εκλογές. Εκεί φάνηκε ότι όποιοι είχαν τουλάχιστον εδώ στην Αλφα Αθήνας, όποιοι τάσσονταν ας πούμε ενάντια στο καθεστώς, αυτό το εσωτερικό καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις κανονικές εκλογές βγήκανε ότι ενώ στις ψηφιακές εκλογές καταποντίστηκαν και υπάρχουν καταγγελίες στο Facebook ακόμα και για παρεμβάσεις ή τους δοκουμαντικούς εκλογές μπορεί να γίνει και στις άλλες, δηλαδή, γιατί τα ψηφιακά συστήματα το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι και διάτρητα και είναι δύσκολο να τα ελέγξεις, γιατί μπορεί κάποιος για παράδειγμα να έχει πάρει τους κωδικούς της γιαγιάς του, λέω εγώ, η οποία έχει προβλήματα και δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει, να ψηφίσει αντί για τη γιαγιά του ο ίδιος και από εκεί και πέρα χαίρεται.
14: Δηλαδή
16: υπάρχουν πολλές δυνατότητες στρέβλωσης του εκλογικού αποτελέσματος με αυτό το σύστημα που πάνε να εφαρμόσουν. Έχουμε ένα φωτογραφικό σύστημα, μετά έχουμε ένα ψηφιακό το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο το φωτογραφικό και βεβαίως έχουμε και άλλες διατάξεις, αυτές οι οποίες τρέφονται κατά των εργαζομένων των συμβασιούχων για παράδειγμα, όπου υπάρχουν καταρχάς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μια απαγόρευση προσδίψεων.
14: Λοιπόν,
16: κύριε
14: Αποστερόπουλε, επειδή σας χάνουμε κιόλας, ναι, θα επικοιτάξουμε από μέσα στην εβδομάδα να ξανασυζητήσουμε και αν είναι εφικτό να έρθετε και στο στούντιο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλα τα θέματα.
16: Βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολλά.
14: Είναι πάρα πολλά τα θέματα για το Δήμο της Αθήνας, ο οποίος είναι και για δηλώσεις του κυρίου Δούκα που θέλουμε να συζητήσουμε και σε σχέση με την κεντρική σκηνή. Αλλά επειδή και δεν σας ακούμε και περνάει ο χρόνος, σταματάμε εδώ, βάζουμε μια ολοτελεία και θα επανέλθουμε για να εξηγήσουμε. Καταλάβαμε όμως ότι ξεκάθαρα ναι, λέτε ότι είναι φωτογραφική η παρέμβαση της κυβέρνησης για να επιστρέψει ο πρώην δήμαρχος.
16: Είναι και αυτό. Και βεβαίως ευνοεί και υποψήφιους και σε παραλλαδικό επίπεδο οι οποίοι πρόκειται από την Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίαρχη πρόταση της κυβέρνησης είναι αυτή που αναφέρατε.
14: Μάλιστα. Γιώργος Αποστολόπουλος.
15: Καλημέρα,
14: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Λοιπόν, είδες η ΔΕΗ, είδες η κυβέρνηση. Λέει ο κύριος Δούκας για ένα μοντέλο,
1: ναι,
0: το οποίο κατά τη γνώμη του πέτυχε μια συνεργασία ενάντια στην κυβέρνηση, στο Δήμο Αθηναίων.
2: Και σου λέει να το εφαρμόσουμε τώρα και στην κεντρική σκηνή αυτό.
0: Ωραία. Το οποίο όμως η κυβέρνηση για τους Δήμους το αλλάζει. Από ό,τι λέει ο κύριος Αποστολόπουλος από το Δήμο Αθηναίων. Το αλλάζει για να βοηθήσει τον κύριο Πακογιάννη να βγει από την πρώτη κυρία και να μην υπάρχει δεύτερη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν το αλλάζει και η κυβέρνηση στο.
2: Ότι όποιος βγαίνει πρώτος
0: τελείωσε
2: το θέμα.
0: Τελείωσε.
2: Μα όλα τα μπόνους μαζί τελείωσε.
0: Αρκεί να βγεις με μία ψήφο.
2: Με μία ψήφο να βγεις, είσαι πρώτος, τελείωσε.
0: Ξέρεις γιατί δεν το κάνει.
2: Γιατί.
0: Και άμα πέσουν έξω από τις δημοσκοπήσεις και βγήκαν από σου πρώτα με μία ψήφο. Λέμε τώρα, λέμε και κάτι. Και χάσουμε τα πάντα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά βλέπουμε ότι όντως και ο Δήμος Αθηναίων το ψήφισε κατά του κώδικα της αλλαγής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι μόνο η Αθήνα που αλλάζει και πρέπει να δούμε αν τελικά ποιον συμφέρει αυτή η αλλαγή. Πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση και θα το ψάξουμε περιοχή-περιοχή.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι αποκλειστικά λόγω κάποιου συμφέροντος?
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω.
2: Να μην είναι, για παράδειγμα, να σου πω και την άλλη πλευρά.
0: Να κρατήσουμε λεφτά.
2: Αυτό. Μπορεί να είναι κάτι το πολύ πολύ απλό και να σου πούνε εξοικονόμηση χρήματος, καταργούμε τις δεύτερες εκλογές γιατί να υπάρχουν. Εξοικονομούμε τόσα χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια.
0: Πόσα εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν στις εκλογές?
2: Δεν το ξέρω. Μπορεί λέουν να σου πούνε ότι είναι μια απλή.
0: Πόσα
2: αυτό.
0: Εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν λοιπόν στις κεντρικές εκλογές, δηλαδή τις, το, με 25% κάνεις κυβέρνηση. Όποιος βγήκε.
2: Ναι.
0: Πόσα θα οικονομήσουμε? Γιατί μπορεί να έχουμε και δεύτερες και τρίτες, μπορεί να έχουμε πολύ πράγμα. Πάμε λοιπόν το κάνουμε και παντού. Γιατί να το κάνουμε μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Μάλιστα.
0: Τι διαφορά έχουν οι εκλογές με τις εκλογές? Θα μου πεις, είναι όλη η Ελλάδα. Γιατί σάμπος αυτός,
2: ναι,
0: που, αυτός που κυβερνάει μας έχει κυβερνήσει, έχει την πλειοψηφία της Ελλάδας. Την πλειοψηφία όσων ψηφίζουν έχει.
2: Προφανώς.
0: Δεν είναι η πλειοψηφία της Ελλάδας.
2: Προφανώς, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, εγώ κάτι βλέπω. Θα το μελετήσω λίγο περισσότερο.
2: Εντάξει.
0: Άκουσα και τις δηλώσεις του κ. Σπανάκη. Θα το μελετήσω όμως λίγο περισσότερο και όσο νούπο θα σας πω παραπάνω. Πάμε λοιπόν. Καλό μήνα. Ο θεριστής ήρθε.
2: Ναι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι ήρθε.
0: Και αφού ήρθε καλό.
2: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ήρθε και εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, οι αφού γιορτάζουν, τριάδα.
0: Καλαμάτα.
2: Καλαμάτα.
0: Με ποιον, παπρόσωπη είναι η Καλαμάτα.
2: Με Ιωάννα Γουρνά.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Πάνο, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, εκεί ηλιόλουστα.
3: Ηλιόλουστα, αλλά με βαρύ κλίμα λόγω του γεωργού.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε σήμερα το πρωί,
3: Τα ξημερώματα, ένα 49χρονο το δολοφόνησε τη. Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο δολοφόνησε τη.
0: Ναι.
3: Τη σύζυγό.
0: Και ομολόγησε κιόλας.
3: Ομολόγησε. Το τραγικό είναι ότι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Φαντάζεστε για ευνόητους λόγους. Έχει συλληφθεί, ναι.
0: Έχουμε ιδέα εθνικότητας?
3: Όχι, αλλά επέτρεψέ μου να κάνω μία εκτίμηση, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολυκατοικημένη. Οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Πιθανότητα να είναι άλλης εθνικότητας.
2: Όχι, εντάξει, το δούμε αυτό.
3: Πιθανότατα. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στοιχεία, πληροφορίες περαιτέρω καθόλου.
0: Μάλιστα, πάμε να το κάνουμε λίγο ευχάριστο λόγω γιορτής, λόγω καλοκαιριού. Ας φύγουμε από αυτό. Είχε επισκεψιμότητα, ο κόσμος βγήκε έξω, είναι έξω?
3: Όχι όπως θα θέλαμε.
0: Για πες.
3: Όχι όπως θα θέλαμε. Ο κόσμος ψυχήθηκε στις παραλίες γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει, έχει έρθει κόσμος. Είχαμε ένα γεγονός το οποίο έφερε πάλι προσωπικότητες.
2: Ποιο?
3: Και είχαμε το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατινού. Μάλιστα. Όπου έγινε έτσι ένα θέμα. Διότι πραγματοποιήθηκε.
0: Γκόσιπ ή πολιτική, εσύ ταυτόχρονα.
2: Το ίδιο είναι ταυτόχρονα.
3: Κοίτακα να δεις τώρα που
2: εμείς
3: είναι το θέμα.
2: Έχουμε αναπτύξει ένα νέο ρεπορτάζ εδώ, τον γκόσιπ πολιτική.
3: Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Πύλου. Αυτό είναι το point.
2: Μάλιστα.
3: Πώς δόθηκε η άδεια και από ποιον και πώς να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση μέσα σε αρχαιολογικό χώρο.
0: Βλέπω λοιπόν όλους τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που
2: στο
0: είναι και στην Καλαμάτα.
2: Σπύλου,
0: βλέπω τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που είναι στην Καλαμάτα, δεν θυμάμαι ποιο είναι και ποιανού είναι. Ναι. Αύριο να αρχίζουν να ψάχνουν να έχουν σκάψει κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε η άδεια.
3: Ναι. Λοιπόν, σίγουρα δόθηκε από την κυρία Μενδώνη. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί άλλος να υπογράψει για ένα τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
0: Να επικοινωνήσουμε αύριο με την αρχαιολογία εκεί της περιοχής και να μάθουμε ποιος έδωσε την άδεια.
3: Ναι. Και το τρίτο θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή το Σαββατοκύριακο είναι οι 26 μετανάστες οι οποίοι συνελέγησαν ανοιχτά του μεσημιακού κόλπου από το λιμενικό.
0: Μάλιστα.
3: Φιλοξενούνται στο λιμάνι μέχρι να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
0: Δεν ερχόντουσαν διακοπές τριημέρου, φαντάζεσαι?
3: Όχι, 26 άμβρες από τον Μπαγκλαντές είναι.
0: Μάλιστα, δεν ήταν για το τριήμερο για διακοπές και δεν θα πούνε για χρόνια πολλά μάλλον.
3: Σίγουρα όχι. Αυτά ήταν από τη μεσημιακή πρωτεύουσα. Θα πάμε όλοι για μπάνιο εμείς τώρα.
0: Λοιπόν, κάντε και μια βουτιά για μας, Ιωάννα.
2: Και τι καιρό έχει?
3: Ήλιο, έχει πολύ καλό καιρό.
0: Εδώ έχει συμπαθητικό, εδώ θα έχει την Καλαμάτα τέλειο.
3: Λοιπόν, σας φιλώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά, Ιωάννα.
3: Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια.
2: Ιωάννα Γουρνά, κανάλι 1, κανάλι 1 Καλαμάτας.
0: Ναι, το οποίο σου λέω, όλοι οι ρεπόρτερ θα έχουν, αύριο θα σκάβουν τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε άδεια. Εμείς όμως να πάρουμε ένα τηλέφωνο την αρχαιολογική υπηρεσία να μάθουμε. Μάθει και εμείς από εδώ. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν θα μάθουμε σαν την Ιωάννα. Πρώτα θα μάθει γιατί είναι και η ντοπιότητα. Αλλά να ρωτήσουμε κι εμείς. Κόρη έχω, βρε παιδί μου. Μπορεί να θέλω να κάνω και εγώ στην Ακρόπολη το γάμο μου. Το γάμο της.
2: Το γάμο σου, καλά το πεις.
0: Το γάμο μου πάει πάλι, δεν είναι. Λοιπόν, στην Ακρόπολη το γάμο της. Γιατί έτσι όπως την είδα και στο φόντο. Ήταν πολύ ωραία και ωραία φωτισμένη.
2: Στο φόντο του Τσίπρα.
0: Ναι, το φόντο του Τσίπρα. Και όπως έλεγε.
2: Φαίνονταν ήταν ωραία.
0: Ναι, και δεν είναι προσπόληση. Δεν ήταν πρόταση Τσίπρα. Ήταν πρόταση από άλλη χώρα τότε. Αλλά αν είναι ο αρχαιολογικός χώρος της πύλης, γιατί να μην είναι και η Ακρόπολη για να κάνεις το γάμο, στα βαφτίσια σου. Ξέρω εγώ, ένα πάρτι για να
2: θέλει. Ναι, άμα θέλει μόνο μία υπογραφή.
0: Ναι. Το θέμα είναι από ποιον.
2: Δώστε μία υπογραφή.
0: Το θέμα είναι από ποιον είναι η υπογραφή.
2: Ναι. Η κυρία Ιωάννα Γουρνά είπε ότι η κυρία Μενδώνη είναι αυτή που θα μπορούσε να δώσει να βάλει την υπογραφή.
0: Και τώρα να έχει πάρει ο Κωστόπουλος να έχει πάρει τη Μενδώνη και να της έχει πει, ξέρεις κάτι, δώσε μου την άδεια και να την έδωσε έτσι εύκολα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εσύ ως κύριε Γιώργο Γεωργιάδη, θα τα λέω τρεις φορές τώρα αυτό, για να μην συμπερδέψουμε τον Άδωνη. Λοιπόν, εσύ ως ολοκληρώσαμε ένα τριωράκι. Πόσα τριωράκια κάναμε? Τέσσερα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, πέντε. Παρασκευή, Δευτέρα.
2: Τέσσερα.
0: Επειδή είπες Γιώργο και εγώ νόμιζα ότι φωνάζει τον Γιώργο Ιωάννου που έρχεται να κάνει εκπομπή τώρα.
2: Όχι.
0: Α, τον είδα να σηκώνει.
2: Ο Ιωάννου κάνει εκπομπή.
0: Ναι, και δήλω Γιώργο. Νόμιζα ότι θέλει να φύγει 2-3 λεπτά πιο νωρίς και λες Γιώργο, μπες να κάνεις γρήγορα εκπομπή.
2: Όχι.
0: Γιατί βαριέμαι, βαρέθηκα. Έκανα πολλά τριώρα και θέλω να φύγω. Να σου έρθει μετά από τόσα τριώρα. Αύριο θα είσαι.
2: Θα είμαι, γι' αυτό ξεκίνησα. Από αύριο επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος. 7 με 9 Αργύρης Δινόπουλος. 9 με 10 εμείς κανονικά εδώ στην εκπομπή μας.
0: Θεού θέλοντος,
2: 112 επιτρέποντος.
0: Νετανιάχου επιτρέποντος.
2: Τραμπ Νετανιάχου. Άστε, για μένα. Τραμπ. Εσύ λες Νετανιάχου, Τραμπ.
0: Υπάρχει μια αισιοδοξία, μήπως θα βρει ο Τραμπ και μήπως πάρει τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του πει κάνε λίγο πίσω, σε παρακαλώ πολύ, με κλάματα, σαν τον Μακρόν.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι βλέπω τον Τραμπ. Με κλάματα να παρακαλάει τον Νετανιάχου. Σταμάτα λίγο, μπας και.
2: Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και το ξεκινήσαμε, φέρεται να έχει αποστείλει στην Τεχεράνη μία εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, η οποία όμως είναι πολύ αυστηρότερη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα αλλάζει διαρκώς.
0: Και για τα όπλα, τα πυρηνικά και για τα ασθενά. Ναι.

0: Μαρία.
1: Λοιπόν, εκτός πλάκας τώρα, όσοι μας ακούτε και όσοι δεν μας ακούτε, να προσέχετε στην επιστροφή σας. Αυτό που λέμε πάντα, όσοι φύγαμε τόσο να γυρίσουμε, όσοι φύγατε τόσο να γυρίσετε, διότι δεν είναι τίποτα. Αυτό που έλεγε και θα το ξαναπεί φαντάζομαι ο Πάνος, πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε με 150 και πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε 90%.
2: Ίδια ώρα.
1: Η διαφορά
2: μπορεί να είναι 7 λεπτά, 4, 5 λεπτά.
1: 5, 6. Ναι. Σώθηκε κανένας για 5 λεπτά. Άρα, κάντε μια υπομονή, έτσι απολαύστε τη διαδρομή καλύτερα.
2: Λοιπόν, σπέτσες, θα τα λέω τρεις φορές τώρα. Θα λέω Γιώργο, σπέτσες.
1: Μα λεποχώρια. Εγώ είμαι πιο κοντά, θα πάω στα λεποχώρια να γυρίσω, να φάω, να γυρίσω.
2: Ναι. Δωράκι, δωράρα στις σπέτσες, δώρο εδώ από τον σταθμό, ταξίδι στις σπέτσες, να το πούμε έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτήν εδώ την Παρασκευή, στις 5 Ιουνίου, στην εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Θα το δούμε αυτό.
2: Τι?
1: Θα το δούμε.
2: Τι λες, να πει Σάββατο?
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θα θέλει να πάει αν στις πέτσες μέχρι τα λεποχώρη να φάει.
2: Γιατί,
1: κάτι
2: άμα,
1: να δει τη θάλασσα να ανασάνει.
2: Περίμενε.
1: Γιατί έχουμε κάποιος, και το θάλασσα στα λεποχώρη.
2: Ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει. Δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή την Παρασκευή, την Πέμπτη. Πρέπει, δηλαδή...
1: Δεν είναι σίγουρος.
2: Τι δεν είναι σίγουρος?
1: Μπορεί να πηγαίνει με άλλες προσδοκίες.
2: Μα άμα κάποιος θέλει να φύγει, έχει πάρει την απόφαση να φύγει, θα φύγει.
1: Αυτός που έχει πάρει την απόφαση να φύγει και πρέπει να παρατήσει και την έδρα δυσκολεύεται.
2: Μάλιστα. Εμείς σε ποιο κενό απευθυνόμαστε, δηλαδή? Ρωτήσαμε πριν τον κύριο Μπαλατσούκα που απευθύνεστε και μας λέει απευθυνόμαστε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη, μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Για άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interventen Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα.

0: αποκαλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των Tracter Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική.
4: Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κταίο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα τη δικιά μου. Εκεί που εκδίκηση ζητάνε τα όνειρά μου. Και να κενό κάνει παρέα στη μοναξιά μου. Και ένα μπλουζ βραχή κυκλώνει λίγο λίγο την καρδιά μου. Καλώς ορίσατε στο πάρτι το δικό μου. Που όλο φαντάσματα χορεύουν στο μυαλό μου. Και γελούν που έχω ξεχάσει να θυμάμαι τι ζητάω. Που έχω ξεχάσει ρε γαμό τον αγαπάω. Μα δεν πειράζει, εγώ γρυψώνω ηλεκτρική και δεν με νοιάζει.

Ξέρετε κι απόψε στην τροχιά μου. Σε ένα μπουκάλι κάνει βόλτες η μαγιά μου. Η λυσή και με στα μπαρ φτιάχνει επανάσταση μικρή. Έτσι όπως πρέπει και όπως θέλει η κοινή σας λογική. Καλώς ορίσατε στη σούπλα τη δικιά μου. Η γυριστρούλα έχει φύγει μακριά μου και φωνάζει.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικρόεπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυστήματα.

0: Κατασκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο Αμερικανός γκάρτ, αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξί μπακ Ζερεμί Ογιόνο. Σύμφωνα με το Africa Foot, σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προσθήκη του Ουνάι Λόπεθ και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26η του σημερινού συμπεριλαμβάνονται την Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάντζον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέγκλαν Ράι, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
8: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούνι. Είναι και του Αγίου Πνεύματος σήμερα, επιφύτηση σε όλους όσοι και όλους, όλες όσες τον το επικαλούνται. Σε όλες και όλους που τον επικαλούνται, που το επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς που ευεβαίου το λόγο του ασφαλές, έτσι. Μακάρι να έχουν επιφύτηση. Και αφήστε τους καθολικούς με τους ορθόδοξους να τσακώνεται αν εκπορεύεται εκ του πατρός μόνο ή το εκπορεύει και ο Υιός.

Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αντριάννα Πούλιου και, προσέξτε τώρα, και ο Τζόρτζης Ιωάννου, έτσι, τον οποίο να απολαύσατε επί δύο ώρων. Κάθομαι και εγώ εδώ πέρα, βλέπω τα μηνύματα και έτσι με πιάνει μια μελαγχολία, ας πούμε. Ποια είναι η μελαγχολία, διαβάζω εδώ τα ονόματα. Όλα είναι ονόματα γυναικών, παιδιά. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή σέβομαι το κοινό και υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, δεν μπορώ να σας πω το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Βάλτε το μυαλό σας, θα δουλέψει. Δεν μπορείτε, αφού ο Πάνος έχει μείνει ενεός. Πέρασε μια βόλτα το ίδιο, μου λέει: Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Έτσι. Τι ποταμός, τι χύμαρος, τι πλημμυρίσεις είναι αυτή συναισθημάτων, εκδηλώσεων λατρείας. Πόθον θα μπορούσα να πω, ναι, πόθον θα μπορούσα να πω προς το πρόσωπό του. Never... Αφού τα βλέπω, τα διαβάζω και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Just... Δηλαδή αναρωτιέμαι, εμάς δεν μας γέννησε μάνα, άραγε. Γιατί όλες στρέφουν τα βέλη του έρωτός τους προς τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και δεν φεύγει για κανένα βέλος ξόφαλτσο να χτυπήσει εμένα, τον Πάνο, να περνά απ' έξω, ξέρω εγώ τι, κάτι, τίποτα. Όλες σκοπεύουν και πετυχαίνουν Τζόρτζη. Αρέσει πολύ αυτό το αγόρι, αυτό μου είναι γίνει και παρατηρήσεις. Μην τον βάζεις Γιώργο στο μικρόφωνο, δεν σου φταίνε τίποτα, γιατί εντάξει τα ελεύθερα κορίτσια, παιδιά, συμβαίνει και το εξής, και θα το πω τώρα επειδή είναι τέτοια ημέρα, είναι αργία και μπορεί να μην μας ακούνε και τόσοι πολλοί. Και παντρεμένες. Δεν θα διαλύσουμε και σπίτια τώρα για ένα ραδιόφωνο, για όνομα του Θεού.

Τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι, αρέσει πολύ το αγόρι αυτό. Τι μπουσδούνι στη Σαμοθράκη που θεωρείται ότι κατεξοχήν ερωτογόνη αυτού του σταθμού, τίποτα. Τώρα το ρεύμα εστράφει, η εστράφη αυτή η πλημμυρίδα προς Τζόρτζι Ιωάννου. Τελείως το πράγμα. Μου τα έλεγε εμένα ο Ευάγγελος ο Μίχος που είναι εδώ τα πρωινά και δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω αμάν, είσαι υπερβολικός, του έλεγα. Βαγγέλη, είσαι υπερβολικός. Και να που είχε δίκιο. Κατόπιν αυτών πρέπει να εισέλθουμε σιγά σιγά και στην επικαιρότητα την αθλητική, που ασφαλώς αντιλαμβάνεστε δεν είναι πλούσια, έτσι, δεν υπάρχει κάτι το συνταρακτικό, πέραν του γεγονότος ότι η Παρή ξαναπήρε το Champions League και κατά τη γνώμη μου το πήρε, φαντάζομαι να είναι και η δική σας αυτή, απολύτως δικαιολογημένα, γιατί ήταν μια ομάδα που δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, που όμως προσπάθησε να παίξει. Από την άλλη, η Arsenal που ευτύχησε σε μια από τις αντιπιθέσεις της με το Havertz το Γερμανό να βάλει γκολ στο έκτο λεπτό, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που μας παρουσίασε. Και ακούω και μια συζήτηση, τι θέλεις να κάνει, αυτό μπορεί να παίξει. Όχι, δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα η Arsenal. Παιδιά, η Arsenal μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απέφυγε να το παίξει, προτίμησε να μην το παίξει και στο τέλος, έστω και με τον τρόπο που έγινε αυτό, τιμωρήθηκε. Και τιμωρήθηκε σε μια διαδικασία που οι περισσότεροι περιμέναμε ότι θα έχει πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια είναι ένας τερματοφύλακας πολύ καλός, έμπειρος, ο 31 ετών Ισπανός. Έτσι, με σαφώς πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις από τον Σαφόνοφ, τον τερματοφύλακα των Ρώσων, των Γάλλων. Και θα περίμενε κανείς εκεί να έχει πλεονέκτημα. Και έχει το πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια έπιασε ένα πέναλτι. Έτσι, ο Σαφόνοφ δεν χρειάστηκε να πιάσει, γιατί τα στείλαν out οι παίκτες της Arsenal. Έτσι, νομίζω ότι δικαιολογημένα, θέλω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Δικαιολογημένα ο τίτλος πήγε και πάλι στην Παρή. Έτσι, η οποία Παρή, λέω εγώ, θα το είχε πάρει και πιο εύκολα και από την κανονική διάρκεια και νωρίτερα, αν δεν τραυματιζόντουσαν και για το λόγο αυτό αναγκάστηκαν να βγουν και ο Τεμπελέ που έπαιζε χωρίς να είναι έτοιμος 100% και ο Κβαρασχέλια που ήταν το μεγάλο αιμάτωμα που είχε στο πόδι. Αν αυτοί οι δύο ήταν υγιείς, απολύτως καλά και έπαιζαν κανονικά, νομίζω ότι πιο εύκολα θα είχε καθαρίσει το παιχνίδι η Παρή απέναντι σε μια φοβισμένη, συντηρητική και με αναχρονιστικό ποδόσφαιρο Arsenal. Έτσι δεν έγινε το 3-3 για τους Άγγλους, οι οποίοι πήραν το Conference League με την Crystal Palace, πήραν το Europa League με την Aston Villa, αλλά έχασαν με την Arsenal το Champions League, που είναι και το πλέον βαρύτιμο τρόπαιο. Κατά τα λοιπά, στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League δεν είχαμε εκπλήξεις. Πήγε στην αρχή κάτι να γίνει με τον ΠΑΟΚ που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και τον πήγε στην παράταση. Σκούπισε ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, σκούπισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Και από την Τετάρτη θα αρχίσουν να αναμετρώνται μεταξύ τους. Όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες παίρνει και το πρωτάθλημα. Πλεονέκτημα έδρας, αν και αυτά είναι σχετικά πλέον, έχει ο Ολυμπιακός.

Και βέβαια σιγά σιγά μπαίνουμε και σε κλίμα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ αρχίζει στις 11 του μηνός, όχι αυτήν την Τετάρτη δηλαδή, την παραπάνω, και όλοι και όλες ετοιμαζόμαστε να πάρουμε θέση μπροστά στις τηλεοράσεις μας, να παίρνουμε και πίνουμε και δυνατούς καφέδες, δεν ξέρω τι να κάνουμε, γιατί τα παιχνίδια είναι νύχτα, να μην μας παίρνει ο ύπνος, για να απολαύσουμε, έτσι ελπίζουμε, θέαμα από τους μεγάλους αστέρες που για περίπου 40 ημέρες, παρακαλώ, θα συνοστίζονται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και, και του Καναδά. Άντε να δούμε, καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πάνω στη φασαρία και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Μην τα δένετε και κόμπο, όπως όλα δείχνουν. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας και ευχές για το μήνα και το καλοκαίρι, έτσι, και για τον Ιούνιο αλλά και για το καλοκαίρι, και απόψεις πάνω σε αυτά που συζητάμε. Επίσης πρέπει να θυμίσω, έτσι, πρέπει να θυμίσω, έχουμε μεγάλο δώρο από τον 943 Intervention Sports για σας. Ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση. Γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς, δεν κάνουμε τεστ κτλ. Και βεβαίως δεν χρεώνουμε τους ακροατές μας για να πάρουν μέρος. Τα λέω αυτά, αξιολογήστε τα εσείς όπως νομίζετε.

Κοιτάξτε πώς θολώνει τώρα τα νερά ο Σάκης ο Μπουζδούνης, παιδιά. Εγώ και ο Σαμό πήραμε σύνταξη, θείο, παραδώσαμε σκυτάλι στον Τζόρτζι. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε Σάκη. Κατά τα λοιπά, τα περί παράδοσης της σκυτάλης, πες τα κάπου αλλού, διότι εγώ γνωρίζω τις δραστηριότητές σου, γνωρίζω πώς αναπτύσσεσαι, πώς διεισδύεις στο γυναικείο κοινό και δεν μπορείς να τα διαψεύσεις αυτά τα πράγματα. Διότι έχω μάτια και βλέπω ωραία Σάκη. Βεβαίως να παραδεχτώ ότι ο Τζόρτζης, αν έρχεται ραγδαία να πούμε την κλίμακα της ωραιότητος και του πάθους που προκαλεί στις γυναίκες, πλην όμως Σάκη μου, εσύ είσαι μια σταθερή αξία. Και εσύ και ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος, ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Και ξέρω ότι εσύ δεν είσαι μνησί κακός, χαίρε κακός άνθρωπος, χαίρεσαι με την πρόοδο των άλλων και χαίρεσαι που ο Τζόρτζης πηγαίνει έτσι με αυτόν τον ταχύτατο ρυθμό αναγνώρισης του κάλους του από τις ωραίες γυναίκες. Δεν σε πειράζει αυτό το πράγμα, διότι το μοναστήρι να είναι καλά Σάκη μου και εσύ μπορείς να αλλιεύεις παντού, διότι δεν πιάνεσαι σε αυτή τη δουλειά, ρίχνεις τα δίχτυα σου και βγάζεις ωραιότατα μπαρμπούνια. Γεια σου ρε Σάκη γίγαντα. Είπα θα σε πάρω τηλέφωνο. Αχ Σάκη μου φαίνεται πάει στο διάλογο. Γέρασα Σάκη. Ο φίλος μου ο Πέτρος με τρολάρι μου λέει: καλημέρα coach, εσύ που έχεις βαρέσει χιλιάδες πέναλτι, δεν πας κατά Άρσεναλ μεριά να τους δείξεις πως θα βαράνε? Ο άλλος παίρνει φορά, σταματάει, ξαναπαίρνει φορά, ξανασταματάει και το πετάει out. Το πώς χτυπάω εγώ τα πέναλτι να ρωτήσετε καμιά μέρα τον Βασίλη τον Γερασίμου, να σας πει αυτός. Διότι Βασίλη μου, δύο είναι οι εκτελεστές πέναλτι, εγώ και ο Μιχαλάκης ο Μαρδάς. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onerpapaki943.gr. Να την επαναλάβω, onerpapaki943.gr. Γεια σου φίλε Ηλία, γεια σου φίλε Ηλία με τα ωραία σου. Αυτή την εβδομάδα, όπως μας έχει πει άλλωστε και ο Κώστας Σαμοθράκης, που αν ξεμπλέξει εκεί με μια παρέα φανατικών θαυμαστεών του και τον ακούσουμε μετά τις 12.30 θα μας το επιβεβαιώσει, πιστεύω, θα έχουμε ανακοινώσεις μεταγραφών αυτή την εβδομάδα από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη θα αφορά προφανώς τον Κώστα Φορτούνη, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει ανακοίνωση και σε ό,τι αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Αυτό δεν το λέω με σιγουριά, θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας, αλλά για τον Κώστα Φορτούνη πιθανότατα η ανακοίνωση να γίνει αυτή την εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Αντώνης μου λέει: καλησπέρα θείε, εν τέλει η Arsenal το πάλεψε με μια πιο ποιοτική ομάδα όπου έπαιξε φουλ συντηρητικά, γιατί στο τελικό μετράει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Για την Παρή έκανε ομάδα συνόλου και όχι ομάδα αστέρων. Και αυτή η παρατήρηση που κάνει ο Αντώνης για την Παρή ισχύει στο ακέραιο, διότι η Παρή για να το πάρει είχε εξοδέψει 3 ανατρεπόμενα λεφτά, φέροντας παίκτες όπως ο Σουάρεθ, όπως ο Νεϊμάρ, όπως έχοντας παίκτες όπως ο Εμπαπέ, όπως ο Μέση, και έκανε μια τρύπα στο νερό. Πήγε σε μια άλλη λογική από τότε που κάθισε στον πάγκο της ο Λουίς Ενρίκε και έχει τώρα 2-2 και παίζει και καλό ποδόσφαιρο και αναγνωρίζουν όλοι ότι ήταν καλύτερη ομάδα συνολικά στη διοργάνωση. Το λέω λοιπόν εγώ σε όλους τους πρόεδρους, δεν είναι μόνο τα λεφτά πρόεδροι, πρέπει να παίρνετε και ένα καλό προπονητή. Και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι παρεμπιπτόντως, το λέω και επειδή είμαι μπροστά προς Θεού, είμαι ελεύθερος.

Έρχεται και ο Νίστρου Ποντανός, προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτή την εβδομάδα για να τρέξουν ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και εδώ αναμένονται βεβαίως πολλές απομακρύνσεις και πολλές μεταγραφές. Πολλές. Ο Λάμπρος ο Καραγκιάννης τις υπολογίζει σε 10, μπορεί και παραπάνω. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει: σου είχα γράψει ότι η Arsenal είναι ξενέρωτη. Ευτυχώς που έχασε, γιατί αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο. Όχι, αυτό που έπαιξε η Arsenal δεν είναι ποδόσφαιρο και δεν νομίζω ότι γενικώς σαν ομάδα την αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, αυτή δεν είναι μόνο ότι έπαιξε πίσω, παιδιά. Έκανε και μελετημένες καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι η Arsenal και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου διαιτητής να σε κυτρινίζει για καθυστέρηση. Δεν είναι ωραία εικόνα τώρα, όπως και να το κάνουμε. Και το λέω αυτό απευθυνόμενος και στους πολλούς στην Ελλάδα φίλους της Arsenal.

Φίλε Γιώργο, καλησπέρα, λέει ο Διαμαντής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Προπονητικά είσαι ελεύθερος, γιατί ο Κώστας ο Άρχοντας μας λέει άλλα. Ποιος Κώστας, τι σας λέει άλλα, ο Σαμοθράκης? Τι σας λέει ο Σαμοθράκης, σε λίγο να τον βγάλω. Αν εννοείς το Σαμοθράκη και δεν εννοείς κανέναν άλλον, μην πάρουμε κανέναν άνθρωπο στο λαιμό μας. Για πρόσεξε.

Να είναι καλό. Να είναι καλά. Ο Καραλής στη Λεμεσό, εκεί που πήδηξε και έκανε τα 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου, πέρασε τα 6 μέτρα στο επικοντό και αποθεώθηκε βεβαίως από τον κόσμο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 400 μέτρα ο Γιώργος Φράγκς είναι φοβερό. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέβηκε τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με 44.88 στο Κεντάκι. Τον έκανε αυτό το χώρο που είναι κορυφαίος για Ευρωπαίο το 2026. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα απλά με 44.88. Πολύ μεγάλη επίδοση, φοβερή επίδοση από τον 22χρονο πρωταθλητή μας στο Κεντάκι. 44.88. Πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Νικόλας, ο Αρτέτα έγινε Παντελίδης. Λέει, πάτε καλά, θα μας τρελάνε την ομάδα με 25% κατοχή. Πραγματικά, τώρα δεν ήταν για να το συζητήσουμε αυτό. Δεν ήταν ωραίο πράγμα. Δεν τιμά την Arsenal, δεν τιμά το αγγλικό ποδόσφαιρο, δεν τιμά τον Αρτέτα που μας έχει παρουσιάσει ωραία πράγματα. Επίσης, πρέπει εδώ να πούμε ότι παρότι η Arsenal στο παιχνίδι αυτό κέρδισε κάμποσα στη μένα, δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική και αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά του ο Λουίς Ενρίκε είχε βρει το αντίδοτο στον τρόπο που παίζει με την μπάλα ψηλά στον αέρα στις στιμένες φάσεις η Arsenal. Μια ακόμα επιτυχία του Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, έτσι, θα ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε εδώ στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό στα 943 Intervetan Sports. Μη φύγει κανείς.
1: Intervetan Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design

0: ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
13: Με παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η εκτακτή ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, επανήλθε με νέα δήλωσή του σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαρύνονται με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έκανε λόγο και για την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ανοιχτά σήμερα του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά και οι λαϊκές αγορές, κλειστές τράπεζες και ο δημόσιος τομέας. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εκτακτή συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο, μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
14: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Για βάλτε λοιπόν τώρα που γυρίζει στο 69-39-943-943, ό,τι θέλετε. Συζητάμε και για μεταγραφές των ομάδων, συζητάμε και για το τελικό του Champions League, συζητάμε και για το Μουντιάλ που έρχεται, αλλά και για ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, έτσι. Στο 69-39-943-943, αχρεωστήτως στέλνετε το μήνυμά σας. Το ίδιο νούμερο χρησιμοποιείται και για τη μεγάλη μας προσφορά, έτσι. Ένα δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια. Ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τώρα, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 69-39-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, τίποτα άλλο.

Νικόλας λέει: ο Αρτέτα έπαθε Παντελίδη. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια για το θέαμα. Ποιο θέαμα? Δεν ήταν ένα θεαματικό τελικό. Το είπαμε αυτό. Και η ευθύνη είναι στην πλευρά της Arsenal, που παρετήθηκε από την υποχρέωση της να παίξει ποδόσφαιρο. Έδωσε την μπάλα στην Paris Saint-Germain και προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους επιτιθέμενους της γαλλικής ομάδας με αλληλοκαλύψεις και δύο ζώνες άμυνας. Αυτό το πράγμα είδαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Παρή ήταν η καλύτερη ομάδα. Προς αυτό, καλή μου φίλη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και να σας πω, χαρήκαμε και πολύ που οι περισσότεροι ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο 1933 Interveten Sports και ακούσατε τη διαδικασία των πέναλτι στην πολύ ωραία περιγραφή που έκανε ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος από τη Βουδαπέστη. Φίλε μου Λάμπρο, σε ευχαριστώ από που και για τον καλό μήνα και για το καλό καλοκαίρι. Από πού μας ακούς και έχεις πρόβλημα για να το διορθώσουμε? Μας ακούς από αναλογικό διάκτη και που είσαι? Μας ακούς από το Live 24, μας ακούς από το site, από πού μας ακούς? Ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμ, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Του γίνονται εγκεφαλικά τεστ, να δούμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να επανέλθει δυνατός ο Μάριος, που δίνει μάχη για να μείνει στη ζωή αυτή την ώρα.

0: τώρα νέο δημοσίευμα από την Αφρική λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ Ζερεμίο Γιώργιο και προσφέρει μάλιστα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα διαβάζουμε στο Africa Foot, έτσι που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες ότι αυτός ο δεξιός μπακ από την Γκαμπόν που παίζει στη Φροζινόνε κοστίζει 1,5 εκατομμύριο και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Ο Γιώκο πήγε πέρσι στην Φροζινόνε, το καλοκαίρι δηλαδή του 2024, προερχόμενος από μια ομάδα εκεί της περιοχής του, την Μπουλόν Σιρμέρ, με συμβόλαιο με τον Ιταλικό Σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η αξία του εκτιμάται σύμφωνα με το Transfermarkt, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, 400.000 ευρώ. Έπαιξε φέτος Serie B σε 13 αγώνες, εκ των οποίων τις δύο βασικός, και έχει δώσει μια assist σε 386 λεπτά. Είναι σημαντικό στοιχείο πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση δεξιού αμυντικού, αλλά και ως δεξιός μέσος και είναι και διεθνής 15 φορές. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν πραγματικά δηλαδή ο Ολυμπιακός κοιτάει τον συγκεκριμένο παίχτη. Ο φίλος μου Γιάννης λέει: καλησπέρα Γιωργάρα, καλό μήνα. Εγώ αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι ξεκίνησα τα βιολιά πάλι με ανακοινώσεις με του μεν και του δεν για τους τελικούς της Basket League. Καλή υπομονή σε όλους. Θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα. Είναι δύσκολη εβδομάδα όταν έχουμε κοκορομαχίες εκτός των γηπέδων. Εμάς θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και κάτω. Όχι από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και πάνω. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Ο φίλος μου ο Σωτήρης λέει: τελικά εκεί στο λιμάνι έχουν μεγάλη πλάκα. Ας συνεχίσει έτσι ο Σαμοθράκης να κάνει το άσπρο μαύρο. Έχουμε στο Σαμοθράκη στη γραμμή. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Πρόταση λέει: το ρεπορτάζ του θρύλου έκανε για ένα δεξί μπακ από την Γκάνα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Καλά τα πάει το κογκλάβιο των συμβούλων του λιμανιού. Έχει και το χωριό με ένα δεξί μπακ που παίζει στο Α τοπικό. Σαν δεν ντρέπονται, παιδιά, να ξεκαθαρίσω κάτι πριν δώσω το λόγο στον Κώστα του Σαμοθράκη. Αυτές οι πληροφορίες δεν βγαίνουν από τον Ολυμπιακό, παιδιά. Και δεν τις γράφει ο Σαμοθράκης. Αυτές οι πληροφορίες τις γράφουν site από το εξωτερικό. Σας είπα τη συγκεκριμένη πληροφορία, ένα site από την Αφρική τη γράφει. Δεν σημαίνει όπως σας είπα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η μέρα είναι διαφορετική. Σήμερα δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με γκρίνια, αλλά πρέπει να δώσω το λόγο στον Κώστα να κάνει κάποιες διευκρινήσεις γύρω από αυτά. Ο Κώστας που βλέπει με λύπη του, φαντάζομαι, στην ιεραρχία των top ωραίων του σταθμού να υποχωρεί και η πρώτη θέση να περνάει στον Τζόρτζι Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Είναι χρόνια τρέλα, πολλά. Χρόνια πολλά. Για μένα γιατί.
1: Το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει, φίλε. Και το Περιστέρι να περάσει πάνω από το κεφάλι σου, να σε φωτίσει πραγματικά. Και λοιπόν, να φωτίσει και αυτόν τον φίλο που έγραψε
0: έτσι,
1: το μήνυμα.
0: Εγώ το εξήγησα, αλλά εξήγησε το και σου Κώστα, αλλά μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Διότι ο Σαμοθράκης τέτοια πράγματα δεν τα λέει, φίλε Σωτήρη.
1: Αυτό έχει βγει το όνομα εδώ και δύο μέρες και δεν έχω καν αναφερθεί εγώ.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, έτσι είναι. Πριν από λίγο ανέφερα εγώ λέγοντας ότι ένα site από την Αφρική το λέει.
1: Δεύτερον και πιο σημαντικό, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αποκλείται να κοιτάξει παίκτη από την Γκαμπόν ή και από την Αργεντινή, όπως γράφτηκε πριν από δύο μέρες για να ποδοσφαιριστεί.
0: Εξήγησε το γιατί.
1: Έχει 7 μη κοινοτικούς, άρα συζητήσεις για παίκτες μη κοινοτικούς δεν γίνονται αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καμία βάση αυτό το δημοσίευμα. Και παραλαμβάνω, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Ούτε και στον Ολυμπιακό ψάχνουν τέτοιους παίκτες. Ολυμπιακό θα κάνουν έξυπνες μεταγραφές αυτές που πρέπει για να γίνουν οι προσθήκες στο ρόστερ.
0: Τα ακούς φίλε Σωτηρή?
1: Τώρα άμα αρχίσουμε και διαβάζουμε και ό,τι γράφεται στο εξωτερικό δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Όχι να το διαβάζουμε, αλλά να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε ότι διαβάζουμε. Εγώ δεν λέω να μην το διαβάσουμε.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι για να μεταφέρεις ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό πρέπει να έχει κάποια βάση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με παίκτες μη κοινοτικούς. Ας και δεν ξέρω, παίζει την Φροζινόνε που παίζει την Ιταλία. Το θέμα είναι ότι παίζει και στην δύο ομάδα της Γκαμπόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παίζει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οπότε τι να κάνουμε συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ δεν μεταφέρω. Γενικά και το αποφεύγω, ας πούμε.
0: Το ξέρω, Κωνσταντίνο. Παρότι σε πιέζω εγώ να μας πεις δύο-τρία πράγματα, είσαι πάντα επιφυλακτικός.
1: Είμαι επιφυλακτικός γιατί έτσι πρέπει.
0: Μόνο στο θέμα γυναίκα δεν είσαι επιφυλακτικός. Ξανοίγεσαι και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι επαγγελματικό.
1: Πες το και έτσι, πες το και έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, πριν πάμε σε αυτά που έχω αναφέρει από την Παρασκευή, ότι αυτή η εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις με δύο πρόσωπα, με τα γραφικά. Mm-hmm. Εμένα το ενδιαφέρον μου είναι επικεντρωμένο από την Παρασκευή στο Γιάρεμτσουκ. Και το λέω αυτό γιατί αφού πρώτα ανέβασε ένα βίντεο που κάνει ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και στο γυμναστήριο και μάλιστα ευχαρίστησε για την παλιά του ομάδα που άφησε, έδωσε χώρο στο γήπεδο για να προπονείται. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή η οποία όλοι είναι διακοπές, έτσι.
0: Έλα, μόνο εμείς οι δύο δουλεύουμε. Συνέχισε, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, με προκαλείς, αλλά άντε να το αφήσω.
0: Δηλαδή,
1: να το
0: Κώστα, εγώ δεν δουλεύω, δηλαδή μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Ναι, ναι, δουλεύεις.
0: Και τότε γιατί το προσπεράσεις.
1: Λοιπόν, ναι, να σου πω ότι ο Γιάρεμτσουκ την Κυριακή το απόγευμα, ναι, επειδή είδε το παιχνίδι, στο φιλικό παιχνίδι Ουκρανία-Πολωνία πέτυχε μια γκολάρα πάλι. Ένα γκολ, αν θυμάσαι, Ολυμπιακός Βόλος στο κύπελο. Στο
0: έξω από την περιοχή που την γύρισε μπαμ και την έστειλε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι με ποιον μιλάνε, Κώστα, με ποιον μιλάνε.
1: Έχεις δίκιο, λάθος, επισήμανσή μου λάθος.
0: Κοίταξε, είμαστε και οι δύο, εκτός από παντή του Καραπιάλ και του Φορτούνη, μας αρέσει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Εμένα, εντάξει, έχω εκδηλώσει την αδυναμία μου.
0: Ξέρω,
1: όχι τώρα. Το Γιάρεμτσουκ, μάλιστα με είχε ρωτήσει κάποιος γιατί τρώγεσαι με τον Γιάρεμτσουκ. Τι αρέσουν, βέβαια, από πριν έτσι τον Ολυμπιακό μου άρεσε. Όπως και ο Γιαρμολένκο, ο οποίος πέτυχε το 2-0. Το 1-0 το έκανε στο 37 ο Γιάρεμτσουκ. Το 2-0 ο Γιαρμολένκο και έτσι 2-0 η Ουκρανία. Εντάξει, έχω σε κάποιους παίκτες αδυναμία. Μ' αρέσει το στυλ, μ' αρέσει. Καταρχάς για τον Γιάρεμτσουκ, μου αρέσει πιο πολύ ο χαρακτήρας. Επειδή έχω μιλήσει και με τον Προτάσο. Είναι ένα παιδί που ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Παρότι ήξερε ότι είναι δεύτερος, δεν άντεξε να είναι τρίτος. Okay. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Έτσι. Και νομίζω ότι το γυαλί ράγισε, το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός Λεβερκούζεν 2-0. Όταν ο Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή είχε επιστρέψει αργά τα μεσάνυχτα την άλλη μέρα, την Τρίτη. Τετάρτη νομίζω παίζαμε και η πρώτη αλλαγή που έκανε στο 70 τόσο ήταν ο Ελκαμπή και άφησε το Γιάρεμτσουκ εκτός. Είχε παίξει βασικό στο Ταρέμι, έτσι, για να το διευκρινίσω. Λοιπόν, εκεί κάπου ξενέρωσε ο Γιάρεμτσουκ και το παιδί ούτε σανασχέτησε τίποτα. Είπε στο Μεντιλίμπαρ, όχι, απλά θέλω να πάω να παίξω κάπου γιατί έβλεπε και πιθανή πρόκριση της Ουκρανίας στο παγκόσμιο κύπελο, άσχετα αν αποκλείστηκαν τελικά. Και ήθελε να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Αλλά φαίνεται ότι έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Οπότε νομίζω, Γιώργο, ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένας από τους τρεις σεντερφόρ του Μεντιλίμπαρ τη νέα χρονιά?
1: Καταρχάς, ένας σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι, να το πάμε έτσι. Να το πάμε έτσι, λέω, βήμα-βήμα, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει από το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου. Δεν σου λέω ότι θα φτάσει μέχρι τον τελικό του Μαρόκο.
0: Αλλά δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να πάει στους 32, μπορεί να πάει στους 16. Και δεν θα γυρίσει, τελειώσει το Μουντιάλ και θα επιστρέψει αμέσως στο Ολυμπιακό. Θα πάρει 15 μέρες άδεια να ξεκουραστεί, γιατί ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του από το χειμώνα με το Κόπα Αφρικα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ελκαμπή. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα έρθει στην προετοιμασία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει γενικά την άποψή του. Όχι ότι, μάλλον δεν το λέω καλό, έχει αλλάξει. Συνεχίζει να τον πιστεύει και νομίζω ότι θα βασιστεί σε αυτόν και τον Ελκαμπή αρχικά. Δεν βάζω τον Ταρέμι, γιατί ο Ταρέμι νομίζω θα φέρει πρόταση. Και ο ίδιος φαίνεται, δηλαδή, ο μάνατζερ του κινείται να του βρει ομάδα. Μάλιστα υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία, υπήρχε από την Τουρκία αλλά δεν πάει στην Τουρκία, υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία να επιστρέψει, δηλαδή, ο Ταρέμπι εκεί. Οπότε πάμε με αυτούς τους δύο και βλέποντας, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται να ψάχνει και τον επόμενο Ελκαμπή, αν θέλεις. Είναι ένας 23χρονος, ο Ταουφίκ Μπενταγέμ, Μαροκινός.
0: Μπενταγέμ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, τον απέκλεισε ο προπονητής, παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι είχε βάλει δύο γκολ, δύο Ελκαμπή και δύο αυτός της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, τελικά τον απέκλεισε. Έχει πετύχει 20 γκολ, στην Τουρά έπαιζε.
0: Στην Τουρά, ναι.
1: 23 ετών, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος έχει στρέψει τα βλέμματα πολύ κόσμου πάνω του. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και τον επόμενο Ελκαμπή. Οπότε κάπου εκεί θα κοιμηθεί. Δεν νομίζω ότι ο Κλέιτον μπορεί να παραμείνει. Δηλαδή να πάει στην επιστρέψη με τη μορφή δανεισμού στην περίοδο ΑΒΕ. Αλλά γενικά εκεί θα κινηθούν τον Ολυμπιακό. Με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η πληροφορία που έχω.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Αυτή την εβδομάδα περιμένεις κάποια ανακοίνωση?
1: Ναι, περιμένω τον Ουνάι Λόπεθ. Από τη στιγμή που η Νάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, έχει τον ίδιο. Έχει και αυτός, είναι μάνατζερ και του Ισπανού μέσου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, γιατί και ο παίκτης έχει πει OK από ό,τι ξέρω. Για 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι αυτός και βέβαια. Αυτό που το δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, που το ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι θα επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης και θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια.
0: Για 2 χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, για 2 χρόνια. Για να κλείσει και την καριέρα. Τώρα, αν θα τα κλείσει σε 2 ή σε 3, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα αποφασίσει.
0: Κάτσε να πει. Θα πα μέχρι τα 37. Είναι 33 στα 34 τώρα.
1: Εντάξει. Στα 36.
0: Αν πεις, εγώ είμαι. Πόσο είμαι και παίζω ακόμα, θα μου πεις, ναι.
1: Ακριβώς. Και ο Γκόγιτς είχε έρθει 35 και είχε βγάλει μάτια.
0: Είχε σαρώσει, φίλε. Είχε σαρώσει ο Σίνης.
1: Ναι, μην κοιτάμε το διαβατήριο του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Και λέει η Περτικούλα του μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και αυτή είναι και η άποψη και του προπονητή, έτσι. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει να κατεβάσει το μέσο ηλικίας, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι τους θέλει και για τα αποδυτήρια. Δηλαδή ο Ροντινέι, ο Ελκαμπή. Ο Ντάνι Γκαρθία που έχει προτείνει την παραμονή του για άλλο ένα χρόνο, ο Φορτούνης, είναι ο Ρέτσος που είναι μπαροτοκαμπλισμένος τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες στους οποίους δεν τους θέλεις μόνο στο γήπεδο, τους θέλεις και στα αποδυτήρια. Και ο Φορτούνης προφανώς και έχει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
0: Για να σου πω τώρα κάτι. Βέβαια προηγουμένως το έκαψες με τον τρόπο που έκανες εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Για αυτόν τον Αργεντινό από την Βαλένθια που μένει ελεύθερος, δεν βλέπουμε.
1: Ναι, για τον Ροντρίγκες.
0: Δεν
1: μπορώ
0: να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να σε ρωτήσω. Ναι.
1: Ναι, ναι, καλή περίπτωση, αλλά καταρχάς έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ελεύθερος. Καταρχάς είναι κοινοτικός. Έτσι. Έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Άμα είναι κοινοτικός, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Ναι, απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Αυτή είναι η πληροφορία.
0: Διότι σαν παίκτης ήταν καταρχήν στο Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22, έτσι. Σαν παίκτης Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καλός παίκτης.
0: Μπορεί να πεις κουβέντα.
1: Καλός παίκτης. Απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Κοίταξε, Γιώργο, τώρα κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα. Έτσι.
0: Δεν υπάρχει
1: το θέμα είναι να τα
0: αξιολογούμε. Στα 5 το 1 μπορεί να ισχύει, τα 4 μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, το θέμα είναι να τα αξιολογούμε σωστά και να μην μπερδεύουμε τον κόσμο όπως το φίλο πριν που διάβασα, ας πούμε, για αυτόν τον. Τον Γιώνο, τον Ζερεμίο Γιώνο από την Καβάλα.
0: Εδώ ο φίλος επανέρχεται και λέει: καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη. Όχι, άλλος είναι αυτός, κάτσε να μην τα μπερδεύω. Γιατί είναι πολλά τα μήνυμα. Ναι, λέει ο φίλος Αθανάσης εδώ. Ναι. Καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη, αν θες, ότι λογικό ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μη κοινοτικούς γιατί έχει 7. Συμφωνώ, έτσι λέει η λογική. Ναι. Θυμίσαι του όμως ότι το Γενάρη που πέρασε είχαμε 5 κοινοτικούς και έφερε ο πρόεδρος 2 ξένους από 3 Everett για να μείνουν εκτός αποστολής. Κοινή λογική και διοίκηση του Ολυμπιακού δεν συμβαδίζουν. Οπότε γιατί να μην περιμένουμε να πάρουν κανένα καμπονέζο για δεξί μπακ με 1,5 εκατομμύριο και να μένει πάλι εκτός αποστολής και να παίζει ο Ροντινέι.
1: Ναι, κατάλαβα το πνεύμα του φίλου. Θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Okay. Προφανώς και έχουν αναγνωρίσει τον Ολυμπιακό ότι ήταν λάθος αυτές οι δύο κινήσεις και πιο πολύ γιατί έφεραν τον προπονητή σε δύσκολη θέση, γιατί αναγκαζόταν κάθε Κυριακή να αφήνει 2 εκτός. Okay. Καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος ο τρόπος που προσπάθησαν να ενισχύσουν με τους 2 αυτούς παίκτες τον Ιανουάριο, όμως προφανώς και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό το λάθος. Έτσι. Ήδη ο Ορτέγκα έχει πρόταση από Ιταλία για να συνεχίσει και την καριέρα του. Ο Ταρέμι νομίζω θα μας χαιρετήσει, το ίδιο και ο Κλέιτον, οπότε μπορεί να μείνει και μια θέση κοινή. Μένουν 4.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μη κοινοτική. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Αυτά για προτάσεις του Ορτέγκα τώρα και τα λοιπά.
1: Ισχύει. Ο μάνατζερ του λέει ότι έχει φέρει 2 προτάσεις από την Ιταλία. Τα αξιολογούν στον Ολυμπιακό και θα αποφασίσουν ανάλογα. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Μεντιλίβαρ ανάμεσα στον Ορτέγκα και τον Μπρούνο προτιμάει να μείνει την παραμονή Μπρούνο. Άλλωστε και για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει καμία πρόταση, για να λέμε την αλήθεια. Το καλοκαίρι κάτι ακούστηκε. Το Ιανουάριο κάτι ακούστηκε για την Τουρκία κτλ. Αλλά δεν είχαν βάση. Άλλωστε και εγώ γενικά στους Τούρκους δεν δίνω μεγάλη βάση στα δημοσιεύματά του. Οπότε δεν έχουν πετύχει τίποτα.
0: Εκτός από Γαϊδούρι φορτωμένο με κλίματα από τα 3 μέτρα.
1: Ναι, μόνο τον Βαλμποενά είχαν πετύχει.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν πει ότι θα πάει στον Ολυμπιακό. Από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή όλα τα δημοσιεύματα εδώ και χρόνια από την Τουρκία, κανένα δεν επιβεβαιώθηκε. έτσι όπως και τώρα για τον Ικάρντι που γράφηκε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Ο Ολυμπιακός με center for τον Ελκαμπή και επιστροφή του Γιάρεμτσου, και θα μπορούσε να κάνει συζήτηση για τον Ικάρντι και μάλιστα με αυτό το συμβόλαιο που, λέει, που έχει στη Γαλατασαράι. Και γράφει ότι απάντησε αρνητικά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία πρόταση στον Ικάρντι, ούτε είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Άλλωστε, να έρθει ο Ικάρντι στον Ολυμπιακό να κάτσει, να έρθει δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή, δεν γίνεται αυτό. Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός ο σχεδιασμός είναι Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης, όσο είναι ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε, τι άλλη συζήτηση να κάνουμε τώρα. Τώρα το αν θα ψάξει μια άλλη περίπτωση όπως αυτή του Μαροκινού που σου είπα του Μπενταγέμ, είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλο θέμα, γιατί εδώ
0: το αντιμετωπίζει το επένδυση και τα λοιπά.
1: Ναι, και γι' αυτό και Γιώργο μου ο Ταρέμι ψάχνει να φύγει. Ξέρει ότι θα είναι δεύτερος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός όταν ήρθε το καλοκαίρι, έστω και την τελευταία στιγμή, πίστευε ότι μαζί με τον Ελκαμπή θα είναι το δίδυμο στην επίθεση. Γι' αυτό και ήρθε. Αν ήξερε ότι θα είναι αναπληρωματικός του Ελκαμπή, νομίζω δεν θα έρχονταν.
0: Έτσι το πιστεύω και εγώ αυτό.
1: Έτσι. Οπότε μην κάνουμε τώρα, μην μιλάμε με υποθέσεις και κάνουμε σενάρια.
0: Κώστα, η μέρα είναι καλή, είναι αργία και θέλω να μου πεις πώς την προγραμματίζεις από εδώ και πέρα. Με ρωτάνε διάφοροι, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, με ρωτάνε διάφορες.
1: Όχι, δεν προγραμματίζω τίποτα, Γιώργο, αφού ξέρεις ότι έχω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσω σιγά σιγά.
0: Δεν θα βγεις καθόλου.
1: Το καλοκαίρι δεν μου μπήκε με τον καλύτερο τρόπο και πρέπει να το αντιμετωπίσω με ηρεμία και όπως μου έχουν πει οι γιατροί.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τις διακοπές σου σε κάποια από τα γνωστά μεγάλα τουριστικά θέρετρα.
1: Με εμένα μιλάς. Σε τρώει πάλι, αλλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης, ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης.
1: Θα το προσπεράσω λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας. Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Έλεγε και ο Κωνσταντίνου. Άντε, λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοντράκης, λόγω της ημέρας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Τούμπιγκεν, ελπίζω να το λέω σωστά, Τούμπιγκεν της Γερμανίας, μου λέει για τον τελικό. Ήθελα να πω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κούραση των αγγλικών ομάδων σχετικά με το πόσο εύκολο έργο είχε η Παρίς Σαντζερμέν στη Γαλλία, που μέχρι και τα μάτς θα αναβληθήκανε πριν από τους επαναληπτικούς στους 8 και στους 4 στο Champions League. Σακά, Θουπιμέντι, Ράι, Σαλιμπά, Τροσάρ, Γκάμπριελ ήταν ξεζουμισμένοι. Πρέπει οι Άγγλοι να αλλάξουν κάτι στη χώρα τους. Θα το δούμε και στο Μουντιάλ, που έκανε αρκετές λάθος επιλογές ο Τούχελ για μένα. Βέβαια, σε αυτό είχε ευθύνη και ο Αρτέτα. Τι την ήθελε την πορεία μέχρι τον τελικό του Καραμπάο Καπ. Εκεί έπρεπε να βάλει μόνο τα δεύτερα πιτσιρίκια που έχει στο ρόστερ. Κάνει μια συγκροτημένη παρέμβαση εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

Θα το ψάξουμε, Αντώνη φίλε, θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση με τον αξεπέραστο Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Sportsnik 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατα...
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμη.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Αφέρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
15: Κιντάιρο, ο Αμερικανός γκάρτ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο φόρβαρντ της Φενερμπαχτσέ, Μπόντζι Κόλσον, σύμφωνα με το Γουάλα. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξί μπακ Ζερεμί Ογιώνο, σύμφωνα με το Africa Foot. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προσθήκη του Ουνάι Λόπεθ και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελή Μινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον δανό χαφ της ΑΕΚ Γεν Γιόνσον και τον αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόισες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το παγκόσμιο κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26άδα του σημερινού συμπεριλαμβάνονται οι Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικομπ Χάτσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Πόρτικ Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει το Transfer Fit. Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Εμούντο Τεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέγκλαν Ράις, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χιλάκης.
16: Interwetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
17: Στο Interwetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interwetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interwettensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Goal!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό παρακαλώ. Προσέξτε καλά, αυτά πρέπει να παίρνετε χαρτί και μολύβι να τα σημειώνετε για να μην τα ξεχνάτε. Τι σας προσφέρουμε? Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα γεύμα λοιπόν ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι που λέγεται Θάλασσα.

Προσέξτε τώρα, και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύ χρωμορόκ ταβερνάκι αυτό της περιοχής. Για συμμετοχή γράφετε τη λέξη Θάλασσα και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι. Μη μου πείτε, μη μου πείτε. Are you gonna be the one? I won't back down, I won't pretend. Τώρα να σας προσανατολίσω και όλας προς τα που είναι το Αλεποχώρι, μια υπέροχη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, έτσι, για θάλασσα μιλάμε, έτσι, ανάμεσα, κοντά στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, είναι το Αλεποχώρι. Μια παραλιακή περιοχή, πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια, προσέξτε, μιλάμε για το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα, στο οποίο τώρα θυμήθηκα, Παναγιώτη, ότι έχω φάει. Αλλά έχουμε φάει και δύο και έχουμε καλές εντυπώσεις, έτσι είναι. Λοιπόν, στην εκπομπή του Παναγιώτη, λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για να πάρετε μέρος να κερδίσετε αυτό το τραπέζι για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στην ταβέρνα Θάλασσα, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο 6939-943-943. Γράφετε Θάλασσα, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση. Μα θα μου πείτε κάποιοι πεινάτε τώρα. Εάν πεινάτε τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, το Πολύδροσο, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, η επιλογή είναι μία. Μπαίνουμε και κάνουμε την παραγγελία μας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Κάντε την παραγγελία σας στα καλύτερα κρέατα, έτσι. Είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, σε καλαμάκι, σε τυλιχτό, σε μερίδα, ilovesouvlaki.gr και το delivery σας φέρνει σπίτι σας και απολαμβάνετε τις γεύσεις των πρωταθλητών.

Να και ο φίλος μου ο Χάτζημαν που δεν έχει αφήσει μαγαζί για μαγαζί πουθενά, μου λέει μαγαζάρα είναι coach, πολύ καλό ψάρι και μεζέδες, καθαρό τσίπρο και άμα θες ρίχνεις και μια βουτιά. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα είναι. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία αυτή, φίλε μου Χάτζημαν, να είσαι καλά. Να μην νομίζω ότι τα λέω μόνο εγώ και ο Παναγιώτης. Τα ακούσατε έτσι. Βεβαίως σας στέλνουμε και στις Πέτσες, ταξίδι στις Πέτσες, είναι δώρο του σταθμού. Για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες αυτή τη φορά. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, εμείς που είμαστε κανένα χιλιόμετρο από τον κόκκινο μήλο, δεν παραγγέλνουμε στο I love σουβλάκι. Πώς δεν παραγγέλνεις, παρήγγειλα, κάνεις τη δουλειά σου, Αποστόλη. Μπαίνεις στο I love σουβλάκι.gr και κάνεις online την παραγγελία σου και τρως τον αγλέωρα. Καλή όρεξη, Αποστόλη.

Να και ο Πέτρος, μου λέει ο σταθμός θα κάνει μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Αυτά είναι ερωτήματα, Πέτρο μου. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Εδώ είναι, τον θέλει ο κόσμος πίσω το Λίγκρη. Εδώ είναι τα θέματα, κύριε Πάνο. Σου λέει μεταγραφές, Λίγκρης, ονοματάρα. Τι όνομα, ρε παιδιά. Μεσίνιος, ναι. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, Λίγκρης, τι όνομα να μεγάλο είναι. Λίγκρης, δυσύλλαβο είναι. Ποιος Λίγκρης τώρα. Μπας περιπτώσει, θέλετε το Λίγκρη. Έχουμε δύο παιχνίδια της Εθνικής τώρα. Φιλικά. Και τα δύο θα τα ακούσετε σε μετάδοση του Γιώργη του Λίγκρη. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ο Νικόλας μου λέει, Χελάκη, βγάλε συρίγο, είμαι εξαρτημένος, να μην μου λείψει η καθημερινή δόση. Λοιπόν, σήμερα είναι αργία, δεν το μεγάλο, ρε παιδιά, μάζεψε την όρεξή σου για αύριο. Θα περάσει μια μέρα έτσι τόσο πολύ τοξικό συρίγο εξαρτημένος είσαι, ε? Από Χαϊδάρη θα το δω, Λάμπρο θα το δω. Θα το δω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.

Ο φίλος μου Σωτήρης μας είχε πει αυτά για τον Ολυμπιακό. Επιμένει, λέει ο Σωτήρης, τυχαίνει να ξέρει τι λέει. Να σας δω και τους δύο, εμένα και τον Σαμοθράκη δηλαδή, τι θα πείτε όταν φέρει τέτοιους παίκτες. Α, Κυριακή κοντή γιορτή, ρε φίλε, θα δούμε.

Άντε για τραπέζι τώρα όσο πάτε, λέει. Τώρα στο Αλεποχώρι, έρχεστε πιο κοντά στο Αίγιο. Να πάρω κι εγώ για την κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση, φίλε, και θα δώσουμε τραπέζι στην Κιανή Αχτή στα Σαλιανίτικα. Να είσαι δίπλα. Και μην μου πεις ότι δεν γουστάρεις Κιανή Αχτή, για θα μου πεις ψέματα. Άντε, γιατί έχω πάνω από ένα μήνα να πάω και εμφανίζω στερητικό σύνδρομο.

0: Λοιπόν, και ο Πινέδα της ΑΕΚ, αυτό αναμενόμενο, αλλά και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα είναι στην αποστολή της ομάδας του Μεξικού για το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Πινέδα έκανε και μια ωραία δήλωση. Λέει: το να κουβαλάω το Μεξικό είναι κάτι περισσότερο από το να παίζω ποδόσφαιρο. Καλά, τόση ώρα μιλάω και είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Ωραία, θα με αρχίσει τώρα σε τίποτα καντιλέρια. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, τώρα το πήρα χαμπάρι. Μ' είχε πιάσει ο ίστρος με τα φαγητά, γιατί έκανα κουβέντα για φαγητά. Σαν να μου πεις, σε ενδιαφέρει, σε άλλο παιδί.
1: Αλλά... Εγώ πλέον είμαι σε φάση διαφορετική. Εντάξει. Αλλά επειδή υπόθηκε ότι έχουν εξάρτηση από το Σύριγο, όπου δεν βγαίνει ο Σύριγος, βγαίνω εγώ, το alter ego.
0: Σας παρακολουθούν και εδώ και φυσικά στην εκπομπή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου κάνεις πάταγο, δεν το είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στα αγόρια του σταθμού που αρέσουν στις γυναίκες και δεν έκανα αναφορά στο όνομά σου, είναι λάθος, διότι
1: στο
0: τώρα...
1: Έκανες.
0: Ε?
1: Ούτε στο Σύριγο έκανες
0: πάταγο. Άστο, εσύ αρέσεις ρε φίλε, να πούμε.
1: Εμείς οι δύο αδερφέ έχουμε μαγέψει τον μισό ελληνικό πληθυσμό.
0: Ένα, δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα.
1: Τον άλλο μισό παλιάρα και κλείσαμε. Ό,τι από τα λιμά παραμένει. Είναι για σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε.
1: Εμείς είμαστε μεγαλόψυχοι. Τα 50 άνω τα δίνουμε όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι έχουμε. Πάμε σιγά σιγά για τη σειρά των τελικών.
1: Και γρήγορα, γρήγορα, με σου πω.
0: Ναι. Και η ευχή μας είναι ότι είναι να συζητάμε να είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό έλεγα και προηγουμένως. Μην αρχίσει πάλι αυτή η τοξικότητα που μας κάνει να χάνουμε το μέτρο και να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός του παρκέ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η αλήθεια είναι, χωρίς να ήμουν ποτέ κινδυνολόγος, ότι το υπόβαθρο δεν είναι το καλύτερο.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι. Το περιβάλλον είναι τοξικό, το ξέρουμε. Αν δηλαδή σκοτώνονται για το αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι σε Ισπανούς, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει στα μεταξύ τους. Θεωρώ, Γιώργο, ότι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ξέρεις, εμείς, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τα λέμε όπως τα νιώθουμε, ακόμα και αν τα νιώθουμε λάθος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ αφελή τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Αφενός δημιουργεί την εικόνα μιας έτσι, υπερδύναμης που έχουν οι Αγγελόπουλοι να επηρεάζουν το παρασκήνιο. Εγώ δεν θα το έδινα τόσο απλόχερα. Και δευτερευόντως, ξέρεις, όταν... θεωρίες, δηλαδή είναι απίστευτο ότι στον Παναθηναϊκό συζητάνε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και την ίδια στιγμή μεταφέρουν όλο το βάρος της αποτυχίας του να μπουν στο Final Four στην πλάτη της Διετσίας. Εδώ τώρα αυτά τα δύο παίζουν λίγο μπουνιές μεταξύ τους. Ή είσαι καλή ομάδα και σε σταμάτησε η Διετσία, οπότε γιατί να αλλάξεις κάτι. Ή δεν είσαι καλή ομάδα, οπότε ακόμα και αν είχες αποφάσεις που δεν ήταν υπέρ σου, πρέπει να γίνεις καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτόν τον παραλογισμό. Απ' τη μία να λένε είμαστε σούπερ και απ' την άλλη να λένε πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Να λένε από τη μία ότι ξέρεις κάτι, ο Αταμάν είναι ο προπονητής, ο τίτλος είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής.
0: Και είναι πετυχημένος.
1: Και απ' την άλλη να συζητάνε με τον Ομπράντοβιτς και τον Κάθε Ομπράντοβιτς. Εμένα, αν θες τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι η δεύτερη. Έτσι. Πάει ο καιρός που νομίζω ότι η Αταμάν δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων, έχει μείνει πίσω. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι το πάνε λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι το κομμάτι του Παναθηναϊκού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλοψυχία ως πρωταθλητές Ευρώπης, ως μια ομάδα που, πώς να το πω, παθομολογούμενα παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ένα ήττη. Έτσι και στα play-off, σκουπίσαν όποιον βρήκαν μπροστά τους και στην κανονική διάρκεια. Τώρα, κάτι τα τραγούδια με τη Λιόλιο που, okay, το ακούω, μακάρι να είναι εκεί η καζούρα και να σταματάει εκεί, έχει την πλάκα του αυτό. Κάτι οι απαντήσεις με βίντεο και αυτά παρανεβάζουν τους τόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το περιβάλλον που θα μπούμε στους τελικούς. Τελικούς που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις τώρα, εδώ οι ισορροπίες, επειδή γέρνουν προς το κόκκινο, θα ήταν ανόητος όποιος έβλεπε κάτι διαφορετικό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάς ότι και πέρυσι στο πράσινο γέρναν και ήρθαν τα πράγματα τούμπα. Θα μου πεις, υπήρξε η παρέμβαση του Γιαννακόπουλου που ήταν πώς να το πω, λυτρωτική για τους ερυθρόλευκους. Okay, ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρξει και πού σε μια σειρά τελικών. Επίσης υπήρχαν και άλλες φορές, όπως το 13 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα απέναντι στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός του κάνει 3-0 με δύο νίκες μέσα στο ΣΕΦ, πάλι με μειονέκτημα έδρας, με τον Αργύρη Πεδουλάκη τότε προπονητή. Βεβαίως τότε ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι έχει τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον οι πράσινοι θα εμφανιστούν ως ομάδα και όχι ως μονάδες, κάτι που δεν έχουν καταφέρει, θέλω να σου πω, μέσα όλη τη χρονιά. Κατά πόσον αυτή η δεδηλωμένη πλέον ξυνήλα, να μην πω αντιπάθεια, των παικτών προς τον Εργίνα Ταμάν θα παίξει το ρόλο της, ή αν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης θα κυριαρχήσει. Και από την άλλη μεριά, κατά πόσον ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι το ίδιο σοβαρός όσο είναι μέχρι τώρα. Θέλω να σου πω πάντως ότι το τελευταίο δίμηνο, να μην πάω πιο πίσω, ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός. Ως προς το κομμάτι της στοχοπροσήλωσης, ως προς το κομμάτι των πολλών εναλλακτικών λύσεων και της εικόνας ομάδας που βγάζει. Και βεβαίως εντυπωσιακός είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που εμφανίζεται πάρα πάρα πολύ ήρεμος. Τώρα, αν θα παραμείνει ήρεμος και στους τελικούς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δεν το κρύβει, και αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Ξέρω όμως ότι εμείς ως Intervented Sports θα είμαστε παρόντες και θα κάνουμε μετάδοση σε όλους τους τελικούς.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Όχι με λίγκρι βέβαια.
0: Όχι με λίγκρι, εδώ θα βάλουμε βέβαια, θα πεταχτείς και εσύ τώρα να κάνεις μια μετάδοση, αλλά τι να πεις, ουδέν κακόν εσύ αμεδές καλού Λένα Καραλή.
1: Ναι, Λένα ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί, γιατί καλά είναι το...
0: Τι να δοκιμαστεί, εσύ δοκιμάσαι ρε, η Λένα τα καταφέρνει μια χαρά ρε, τρομάρα να τσούρδι, που θα συγκριθείς εσύ με τη Λένα, μην βουτήξω καμιά καρέκλα και την ξεστηλιάσω και σε πλακώσω με δάφτη.
1: Έλα μωρέ, τώρα η Λένα τώρα θα παλέψει. Να τα πει όσο μπορεί τώρα το κοριτσάκι.
0: Τρομάρα να τσούρτι.
1: Να πούμε και ότι είχαμε ένα πολύ κακό, έτσι, πολύ δυσάρεστο, τραγικό συμβάν. Μιλάω για το παιδάκι της εφηβικής ομάδας της εκεί στον Ηλία Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του στη μηχανή, σε εκείνο το τραγικό τροχείο που έγινε εκεί μεταξύ Πάτρας και Ρίου, εκεί που γίνονται έργα. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η Παναχαϊκή. Υπάρχει ένα μήνυμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, είναι δυσάρεστο. Yeah. Όταν ανοίξει μια οικογένεια αθλητική, γίνεται ακόμα πιο, το νιώθεις ακόμα πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Βλέπεις Σαββαρή.
1: Στο παιχνίδι, στο τελικό.
0: Στη σειρά, συνολικά για τον πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Όποιος πει το αντίθετο. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αλλά τα φαβορί επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται στην πράξη. Πάντως ο Ολυμπιακός ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι γηπεδούχος, έχει πολύ καλή εικόνα, ξαναλέω, αγωνιστική, και έχει και μηδενικά προβλήματα. Είναι καλύτερο στη front line. Όλα αυτά μαζί και το κάθε ένα χώριο το κάνουν φαβορί. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κοίταξε, πάντα η τελική είναι σαν τις εκλογές.

0: με το πρωτάθλημα του συνολικά, γιατί με άλλο να είναι πολυθρόνα για δύο το πρωτάθλημα και άλλο να είναι τέσσερις ή πέντε ομάδες που να είναι καθέτως ανταγωνιστικές. Εντάξει, ήδη ο ΠΑΟ κάνει σπουδαίες κινήσεις, ο Άρης άμα τη εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη που λέγεται, και εμείς το λέμε έτσι δεν λέγεται, ότι είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τον αυτοκράτορα, θα αλλάξουν πολλά. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Κούρασε αυτό το δίπολο. Πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να μπουν και άλλοι, δηλαδή, μνηστήρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, ο Μακιντάιρ λέει αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τα λοιπά.
0: Κόκκινα θα φοράει.
1: Κόκκινα θα φοράει. Αυτό το θεωρείς δεδομένο, ε?
0: Ναι.
1: Ο Μακιντάιρ.
0: Αυτός έχει υπογράψει, Γιώργο.
1: Αυτός έχει υπογράψει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ορίστε.
0: Καιρό τώρα.
1: Είναι
0: για τους άλλους θα δούμε. Ο Μοντέρο είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Αλλά το κοντά σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Ο Πίτερς αποφασίζει αυτός. Ο Μακίσικ έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει αυτός. Μιλώντας για τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Νιλικίνα θα χαιρετήσει. Ο Μόρις θα χαιρετήσει. Και θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τεσσάρι ή όχι. Θα εξαρτηθεί από τον Αλέκο.
1: Κόγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Γαράμι.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κόγκαλίδης.

0: Και ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο, που έχει βαθύτατη αίσθηση του χιούμορ, λέει: βγήκε ο Γκαλίδης την Παρασκευή στο Κόντρα και ομόρφινε η τηλεόραση. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: εντάξει, Κογκαλίδη, αν ενοχλεί και λίγο τρολάρισμα χωρίς ύβρις και προσβολή προσώπων, ενώ απέναντι έχουν βγάλει χολή με κάθε τρόπο, να είχαμε να λέγαμε κάτι. Όχι, ρε παιδιά, δεν ενοχλεί το τρολάρισμα χωρίς ύβρις καθόλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα. Ρώτα τον Κογκαλίδη με μοντέρο, μακιντάρι και ένα τεσάρι φωτιά. Αν δεν μείνει ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός πάει για back to back. Δεν ξέρω αν πάει για back to back. Σας είπα για το μακιντάρι ότι έχει υπογράψει, για το μοντέρο ότι βρίσκεται πολύ κοντά και για το τεσάρι θα εξαρτηθούν όλα από τον Πίτερς. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, θα ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Προυναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε με μία συζήτηση αλλιώτικη από, από τις άλλες. Προαναγγέλω.
1: Interveten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μυροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγε στο

0: Γιαννόπουλε που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
0: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
3: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου. Μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα τρία τέρατα της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Με μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο, μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαρές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραντι στο Σαμπόνο. Τσάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
15: 943 Interveten Sports.
16: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή Ηθία από το χωριό στο 943 Interveten Sports, στο ραδιόφωνο Πες Μπάλα, με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Δεν ξέρω πως είστε συνομήλικοι μου και τα έχετε ζήσει αυτά. Ήταν όμως μια πραγματικότητα που ζούσαμε εμείς στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι μόνο μια ανάμνηση, είναι ο τίτλος του βιβλίου, τον επαναλαμβάνω, «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι», του βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφος και φίλος, μέλος της διοίκησης της ΕΣΥΑ, ο Μάκης Διώγος, ο φίλος μου ο Μάκης που είναι τώρα στη γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Να πω καταρχήν να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, το δεύτερο σου, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο.
1: Το δεύτερο, ναι.
0: Δύο πέτρες,
1: λίγο,
0: λοιπόν,
1: λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
0: Λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο που παραπέμπει σε μια εποχή που ίσως πολλοί από τους ακροατές μας τώρα να μην την γνωρίζουν, να μην μπορούν να το φανταστούν, και τι ιστορίες είναι αυτές οι 51 ιστορίες που περιέχει.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, εντάξει, ο τίτλος του βιβλίου φανέρει λίγο και την ηλικία μας, γιατί όντως...
0: τι να κάνουμε.
1: Ναι, του 70 και του 80 εμείς παίζαμε μπάλα στον δρόμο και βάζαμε πέτρες για δοκάρια και πολλές φορές δεν είχαμε και μπάλα, οπότε εφευρίσκαμε είτε κάποιο άδειο κουτάκι ή κάποια πορτοκαλάδα. Τότε βγαίνανε κάτι σαγγέλες, θυμάσαι?
0: Πώς, τις κλώτσα κι εγώ.
1: Ναι, τις γεμίκαμε με χαρτιά και παίζαμε. Είναι ένας τίτλος ο οποίος προφανώς βγάζει σαγγεία, γιατί τυχώς έτσι όπως έχει εξελιχθεί πια το ποδόσφαιρο, μας αναγκάζει να κοιτάμε προς τα πίσω, να αναρωτιόμαστε βλέπουμε σήμερα τι βλέπαμε τότε, και όχι πλευράς ποιότητας και γράμματος, γιατί το τωρινό προφανώς είναι πιο ποιοτικό και πιο γραμματικό, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερο ανθρώπινο. Δηλαδή ψάχνεις, ας πούμε, να δεις κάτι για να στηθεί. Ας πούμε, εγώ είδα τον τελικό Άρσεναλ Παρί. Δεν είναι το θέμα το θέμα, και αυτό που μου έρχεται στο τέλος ήταν η αγκαλιά του Μαρκίνιος με τον Γκάμπριελ.
0: Σωστά.
1: Πέναντι ο Γκάμπριελ το τελευταίο, και ο αρχηγός της Παρία αντί να πάει στα πανηγύρια έπαιξε να τον αγκαλιάσει. Και μάλιστα έμαθα, διάβασα από συνάδελφο, ότι είπε ότι και εγώ είχα χάσει το κρίσιμο πέναλτι της Βραζιλίας και αποκλείστηκε. Τώρα για το δεύτερο σχήμα ερώτησή σου, είναι 51 ιστορίες από αυτές που κάνει Σαββατοκύριακο τελευταία. Πολλά χρόνια γράφω στην εφημερίδα η εποχή, διαλέξαμε 51 και όπως είπα και στην παρουσίαση.
0: Μάκη, με συγχωρείς, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, θα κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Γιατί δεν ακούγεσαι, να μην ταλαιπωρήσει και εσύ, μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Σε λίγο ο Μάκης Διώγος είναι και πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ο Μάκης ότι είναι 51 ιστορίες από αυτές που έχει γράψει, που γράφει κάθε Κυριακή σε μια εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εφημερίδα, την εφημερίδα Εποχή. Επέλεξε 51 και τις έβαλε στο βιβλίο.

0: Ελπίζω τώρα να τον ακούμε πιο καθαρά. Το Μάκη, μας έλεγες, Μάκη, ότι επέλεξες αυτές τις 51 ιστορίες. Με τι σκεπτικό τις επέλεξες, ναι.
1: Κοίταξε, σκεπτικό ότι να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ το φάσμα που θα καλύπτει και γεωγραφικό και ποδοσφαιρικό και ιστορικό, να το πω έτσι. Είναι 51 ιστορίες που έχουν θέματα από το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι σύγχρονα θέματα, σύγχρονους προπονητές, ποδοσφαιριστές που γράφουν τη δική τους ιστορία, τον Καντονά, τον Κλοπ, διάφορους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, υπάρχει μια ιστορία για μια κόντρα που είχε ο Μάλκομ Εξ με τον Μοχάμεντ Άλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, που ήταν μια κόντρα τότε που ο Μοχάμεντ Άλι από Κάσιους Κλέι έγινε Μοχάμεντ Άλι και ο Μάλκομ Εξ τον κατηγορούσε, συσσαγωγικά βέβαια, που κάνει κριτική, ότι δεν είναι πολύ ριζοσπαστικός και πάει λέγοντας. Είναι ιστορίες οι οποίες πιστεύω ότι θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι και καλοκαίρι, είναι και η περίοδος του Μουντιάλ, γιατί έχει και ιστορίες από
0: βέβαια. Και πάντως έχει και ιστορίες, Μάκη, που δεν είναι, πώς να το πω τώρα, είναι για αποκλίνουσες προσωπικότητες, όχι από τις συνηθισμένες του ποδοσφαίρου πολλές από αυτές.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι το έκανες κατ' επιλογή, δεν πρόκειται.
1: Ναι, είναι γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Γιώργο, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που έχουμε, που παρακολουθούν τα παιδιά μας τώρα και όλοι μας, είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, πώς να το πω έτσι τώρα, είναι αρκετά σιδερωμένο,
0: να το πω έτσι,
1: με την έννοια ότι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές είναι σούπερ στάρ πια, είναι απλησίαστοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Μερικές φορές ξέρεις πιάνω τον εαυτό μου, θα το παθαίνεις και εσύ, να μιλάω σαν αντάρτης του βουνού, του χαλάσματος, εμείς αυτό που κάναμε. Αλλά είναι πραγματικότητα. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού ή του Πανιωνίου ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, όλων των ομάδων, από την πρώτη κατηγορία μέχρι τα τοπικά, ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και αν όχι της διπλανής γειτονιάς, της λίγο παραδίπλα. Που σημαίνει ότι πέρα από την κυριακάτικη σχέση που είχες, είχες μαζί του ενδεχομένως και τον έβρισκες στον δρόμο,
0: την ώρα
1: που κόλλαγε. Ναι, μια προσωπική σχέση. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια άλλη σχέση και με την ομάδα που επέκτασε. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι απρόσωποι. Οι ομάδες αλλάζουν ποδοσφαιριστές κατά δεκάδες μέσα σε 2-3 χρόνια, ας πούμε. Δεν προλαβαίνεις να δεχθείς. Και εγώ επέλεξα να έχω κάποιες ιστορίες από ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε μέσω του ποδοσφαίρου επιχείρησαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες, άντρες και γυναίκες, είτε ποδοσφαιριστές που ως ποδοσφαιριστές είχαν καθοριστική σχέση. Ας πούμε, έχω μια ιστορία του Σπαρβάσερ, ο οποίος ήταν η νεότερη ούτε καν.
0: Ήταν
1: ποδοσφαιριστές του Μαγδεβούργου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, Μαγδεβούργο, τότε Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, έκανε την έκπληξη, πήρε το κύπελο κυπελούχων το Μαγδεβούργο κόντρα στην Μίλαν, που κανένας δεν το περίμενε, και όλοι τότε ήμασταν με το Μαγδεβούργο μόνο και μόνο για τον μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, και του έσωσε τη ζωή το γεγονός ότι ήταν ποδοσφαιριστή του Μαγδεβούργου όταν επιχείρησε να φύγει από την Ανατολική Γερμανία, να περάσει το τείχος. Ο στρατιώτης που ήταν εκεί ήταν ο παδός, τον γνώρισε και τον άφησε να περάσει. Θα μπορούσε να τον είχαν συλλάβει.
0: Είναι εντυπωσιακή ιστορία. Όπως και η ιστορία του Αλία Καμάρα, έτσι, βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια. Εντυπωσιακή ιστορία αυτή.
1: Είναι μια παλιά ιστορία. Είναι αρκετών χρόνων. Και την φιλοξένησα γιατί είναι πολλά παιδιά, Γιώργο, και εσύ και το ξέρεις, γιατί και εσύ ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό και το ανεξάρτητο ποδόσφαιρο. Πολλά παιδιά που γλιτώνουν από το Αιγαίο και από τις Βάρκες και όλα αυτά έχουν όνειρο να παίξουν μπάλα ή παίζανε μπάλα στις χώρες. Έρχονται εδώ και εδώ, αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μια παρένθεση, εδώ η ΕΠΟ και η ΕΠΟ βασικά, γιατί άμα δώσει η ΕΠΟ εντολή, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ενταχθεί σε μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει μια σειρά από γραφειοκρατικά χαρτιά τα οποία τα περισσότερα παιδιά δεν τα έχουν. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, πρεσβείες, δεν υπάρχουν, ξέρεις. Και αυτά τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα να παίξουν ποδόσφαιρο και κυρίως, εγώ θα το πω και πιο φεμινιστικά, στερούνται και ομάδες καλούς παίχτες. Και ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να παίξουν ακόμα και σε υψηλές κατηγορίες. Είναι ωραίες ιστορίες. Εντάξει,
0: εγώ πάντως θα μιλήσω εγώ και θα πω ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, Μάκη, διακρίνει Τώρα βέβαια είναι τα δικά μου μάτια αυτά, δεν ξέρω αν ήταν η δική σου πρόθεση, αλλά επειδή είπαμε έχουμε κοινές εμπειρίες, γιατί είμαστε πάνω κάτω της ίδιας, όχι πάνω κάτω, ακριβώς της ίδιας ηλικίας. Εγώ διακρίνω, ας πούμε, έτσι μέσα από τον τρόπο που περιγράφεις και αναδεικνύεις τη λαϊκότητα του ποδοσφαίρου ως αθλήματος και όχι ως βιομηχανοποιημένου προϊόντος. Διακρίνω έτσι, ρε παιδί μου, και μία, πώς να το πούμε, μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα, να το καθαρίσει από αυτή τη χρυσόσκονη που έχει πέσει πάνω του και να μας το παρουσιάζει όπως πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο. Ένα λαϊκό άθλημα. Μπορεί και να προκύπτει και μια δόση νοσταλγίας για όσα ζήσαμε και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά εγώ διακρίνω έτσι και θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν πρόθεσή σου ή αίσθησή σου, ότι ρε παιδί μου, είναι και αυτό το πράγμα ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση, στα μεγάλα συμβόλαια κτλ. Αυτό το πράγμα αγαπήσαμε εμείς και φτάσαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί. Και είσαι απόλυτα μέσα, γιατί κοίταξε να δεις. Όχι αν υποθέσουμε, αυτοί που κανονικοποίησαν το ποδόσφαιρο είναι οι Άγγλοι.
0: Mm-hmm.
1: Το ποδόσφαιρο τι ήτανε, ήτανε το διάλειμμα των εργατών.
0: Έτσι,
1: όταν δουλεύανε, ξέρω, 18 ώρες, πόσες δουλεύανε εκείνη την εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και τις ομάδες τις φτιάξαν και τις συντηρήσαν άνθρωποι που είχαν χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτό, γιατί ποιος θα αγοράσει ρούχα, ποιος θα αγοράσει ο εργάτης, δεν υπάρχει. Αλλά το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε ως μια διασκέδαση. Στην πορεία λοιπόν, σήμερα η Αγγλία, η οποία ήταν αυτή η οποία και έβγαλε και τους κανόνες και ήταν και τ' άλλο, σήμερα δεν μπορεί, όχι ο εργάτης Άγγλος, ο μέσος Άγγλος, ο μέσος, δηλαδή αυτός που είναι, ξέρω εγώ, σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή έχει γίνει πλέον απαγορευτικό. Ή ας πούμε αυτό που είδαμε τώρα με τον τελικό του Champions League που έγινε 7 η ώρα. Λένε κάποιοι, μα γιατί να μην είναι 7 η ώρα. Κάποιοι συναδελφοί μου κάλλοι γράψαν ότι 7 η ώρα να το δουν. Ναι, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν έχω κάνει. Αν ο σκοπός της UEFA και της FIFA ήταν να το δουν περισσότεροι, συμφωνώ. Έλα όμως που δεν ήταν αυτός. Απλά μαζί με το βασιλικό ποτήρι και η γλάσσα. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν τα τεράστια συμβόλαια που έχει σε Ασίες, από εδώ, από εκεί που η ώρα είναι διαφορετική με την Ευρώπη. Και έπρεπε να παίξει πιο νωρίς.
0: Έτσι.
1: Πάντως είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Είναι, μάλλον είναι και αυτό. Γιατί και το άλλο είναι ωραίο.
0: Και το άλλο
1: δεν
0: είναι
1: λέω. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Τα μεγάλοι παίχτες,
0: βεβαίως,
1: οι οργανώσεις.
0: Να τους βλέπουμε, να τους θαυμάζουμε και τα λοιπά. Ναι. Καμία αντίρρηση. Αλλά να ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται και να ξέρουμε ότι με το ποδόσφαιρο αποκτάς μια σχέση βιωματική, αν και εσύ έχεις βρεθεί να παίζεις. Βεβαίως τώρα κάπως αλλιώς. Όχι με δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, γιατί άλλαξαν εποχές. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό το πράγμα, και ότι είναι καλύτερο κανείς να παίζει ποδόσφαιρο, άμα μπορεί, σε αυτές τις ηλικίες, παρά να μιλάει απλώς και να το καταναλώνει ως θέαμα από την τηλεόραση.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά πλέον, ακόμα και οι αλάνες που λέγαμε,
0: ναι,
1: οι δρόμοι που πέθαμε, βγάλανε πολλούς ποδοσφαιριστές, άσχετα αν φτάσανε κάπου.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα το ποδόσφαιρο, και το λέω και ως γονιός, είναι ένα μέσο το οποίο παρκαρίσματος. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή να πάμε το παιδί να παίξει μια ώρα, δύο.
0: Να πάμε δίπλα στην καφετέρια, να πιούμε τον καφέ μας.
1: Ναι. Στην καλή περίπτωση, γιατί υπάρχουν και κακές εκδοχές ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι Ρονάλντο ή Μέση ο γιος ή η κόρη και επενδύουν, ας πούμε, οικονομικά σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει το ποδόσφαιρο να έχει τη λαϊκότητά του, να τη συντηρούμε όσο μπορούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Και προφανώς να το παρακολουθούμε και με κριτική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μακή, πού μπορεί κανείς να βρει το βιβλίο σου, Δύο Πέτρες για δοκάρια
1: λοιπόν,
0: και ένα δύο κουτάκι?
1: Επειδή είμαστε και στην εποχή με τις πέτρες και τα τέτοια. Λοιπόν, αν μπει κάποιος στις εκδόσεις λογότυπο, μπορεί πολύ εύκολα να το παραγγείλει και να το έχει. Διαφορετικά, από αύριο νομίζω ότι θα είναι σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπολία της Αθήνας και γενικότερα, αλλά μπορεί κάποιος να το παραγγείλει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και να το φέρουν. Τα παιδιά των εκδόσεων είναι πολύ δραστήρια και πολύ έτσι, εξυπηρετικά.
0: Μάκη, μας συγκίνησες με το βιβλίο αυτό, πρέπει να σου πω. Σου εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε και την επόμενη συγγραφική σου δουλειά. Μάκη, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Πότε φεύγεις για Αγκίστρια, δεν μου είπες μόνο.
1: Εντάξει, θα πηγαίνουμε. Αύγουστο πια.
0: Άρα είναι νωρίς ακόμα. Να τελειώσει το
1: Μουντιάλ. Έχουμε και Μουντιάλ μπροστά. Έχουμε ακόμα ένα Μουντιάλ να κάνω και το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο για να δούμε με τι τρόπο δεν θα το πάρει και αυτό η Αγγλία. Τι τρόπο θα υπάρξει πάλι.
0: Δεν θα πω στον κόσμο ότι είσαι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ.
1: Όχι. Μα μόνο οι ομάδες οι αγγλικές δίνουν χαρά στους οπαδούς του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η εθνική σου λέω. λέω.
0: Η εθνική.
1: Είμαι περίεργο με τι τρόπο θα
0: ναι, ναι, με τι τρόπο θα το χάσουν. Και εγώ είμαι περίεργο να το δω. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλό τάξο το βιβλίο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, μου να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε Μάκη. Ήταν ο Μάκη Διώγο, ο συνάδελφό μου. Τον παρακολουθείτε στο Star. Γράφει κάθε Κυριακή στην Εποχή και μα παρέδωσε 51. Πολύ ωραίες, 51 πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες, όχι μόνο εκεί που λάμπουν τα φώτα, αλλά και εκεί που τα φώτα δεν πέφτουν ή πέφτουν σπάνια. Και πάλι εύχομαι στο φίλο μου τον Μάκη τον Διώγο, που έχουμε πολλά κοινά που δεν περιορίζονται βεβαίως στην αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, να είναι το βιβλίο του καλό τάξιδο.

Διαβάζω στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ πήγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έκανε παράπονα στους παίχτες για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από το Final Four της Ευρωλίγκα και την χαλαρότητα που, όπως είπε ο ίδιος, έδειξαν, και απέτησε από όλους την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα. Έτσι, πρώτο παιχνίδι στις 9 η ώρα την Τετάρτη.

Φίλος μου Θανάσης λέει ωραίος ο Διώγος χρόνια τώρα. Έτσι είναι. Ο Μάκης είναι ωραίος εδώ και χρόνια και είναι πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου. Ο Μάκης το λέω διότι πολύ συχνά θα το δείτε στις εξέδρες να παρακολουθεί την ομάδα της γειτονιάς του, τα Πετράλωνα. Θα τον δείτε εκεί. Θα τον δείτε στο γήπεδο του Πανιωνίου, ο παδός του Πανιωνίου. Κάνει και ωραίες εκπομπές στο YouTube για τον Πανιώνιο Μάκης. Κάνει εκπομπές σε web radio που συνδυάζει την πολύ καλή μουσική με ιστορίες ποδοσφαιρικές. Είναι ένας πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου όπως μας έκανε το ποδόσφαιρο να τα αγαπήσουμε σε μια άλλη εποχή. Να τον φέρω στο σταθμό, παιδιά, ξέρετε πώς θέλω να φέρω στο σταθμό, αλλά δεν μπορώ. Δεν είναι ένας μόνο. Και ασφαλώς μέσα σε αυτούς είναι ο Μάκης. Και σήμερα ακούσατε το Μάκη, έτσι, αύριο μεθαύριο θα ακούσετε και άλλους.

Φοβερές εικόνες μας έρχονται από το Λονδίνο, όπου είτε θέλετε το πιστέψετε είτε όχι, υπάρχουν και φωτογραφίες. Πάνω από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal ήταν στους δρόμους παρά την ήττα στον τελικό και την απώλεια του Champions League. Αυτός ο κόσμος δεν βγήκε βεβαίως για να πανηγυρίσει αυτή την ήττα, βγήκε για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Φοβερές εικόνες, 1,5 εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ξεσηκώνει κυρίες και κύριοι.

Σας είχαμε πει ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο άσος της Μπενφίκα, θα απασχολήσει πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Είναι στα 27 του χρόνια, στην καλύτερη ηλικία. Έτσι, στο χορό για την απόκτησή του μπαίνουν και οι τουρκικές ομάδες. Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στην Μπενφίκα που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται να κάνει τίποτα με αυτά τα λεφτά, διότι οι αετοί της Λισαβόνας, προκειμένου να παραχωρήσουν τον Βαγγέλη Παυλίδη, απαιτούν περίπου τα διπλάσια, 40 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βρουν 40, αλλά θα βρουν πολύ περισσότερα από τα 20 που δίνει τώρα η Μπεσίκτας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 ώρα πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό μήνα, κυρίως καλό μήνα, και να προσέχετε.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό νερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervet & Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλά.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας

0: Τικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού

0: με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχο τη πρωτοβουλία είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
8: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
7: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά

0: εμείς.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίστε.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Είναι μονόδρομος για άμεσα μετρητά νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά στη στιγμή.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους

Ρίσκο, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
12: Με τον έξυπνο τρόπο. Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου, είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι φρόισμα τόσο αγαπώ σου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες.

0: ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά

0: Λείπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat.

0: Παρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwatch. Self-service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας σαν...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λογοτελ τέλους εποχής. Προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψιλόβραχο αρχές μάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίοι να παίζουν, ο κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει, τι ώρα πάει.

και γραβιά Αμέρικα. Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Εσκίσε, Γυρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία, Ναβαρίου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Πιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσία.

0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να...

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Στο παρελθόν μου το βαρύ κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή της γειτονιάς μου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα.

Μένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνε. Στη λάσπη αυτή όλης της γης που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.